με γιόμισες ρημάδια ένα σωρό, μαύρες σχολές όλη η όρκη σου γυνήκα. Κι αν ρωτιέμαι διαρκώς και απορώ, τόσα φαρμάκια που με πότισες που μπήκαν, πληγές σε γίναν τα χάδια κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Πληγές σε γίνανε τα χάδια κι όλα ρημάδια, όλα

και το παιδί μας που με γιώμιζε πνοή και που για χάρη του ο Χάδες πίκρεσε πια.

όλα ρημάδια, όλα ρημάδια. Ζωή πικρή, χαμένη κι άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια.

0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε και πάλι κοντά σας για μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς που ξέρετε.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα, που

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Τώρα να κάνουμε σύνδεση με έναν από τους εμβληματικούς πράσινους οπαδούς και απόλυτα μπασκετικούς, θα έλεγα, τον Ηλία Χατζηγεωργίου. Γεια σου Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για φορολογικά θέματα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Είσαι.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.
1: Και είσαι και κάτι. Τα λέγαμε παρέα. Σήμερα τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα ήθελα να το κάνουμε παρέα αυτό το. Να έχουμε σύγκρουση δηλαδή στο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας άπαξ και διαπαντός. Αλλά γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν και μια ελληνική ομάδα σίγουρα αυτή που θα έπαιρνε τον τίτλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για μας πήγανε πολύ καλά, είχαμε σταθερότητα. Ήταν όλα, θα έλεγα, προδιαγεγραμμένα με βάση και τον μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός όλη αυτή τη μακρά περίοδο μέχρι να φτάσει.
1: Ομολογουμένως φέτος έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, θεωρώ.
0: Έτσι.
1: Σε σχέση με τις υπόλοιπες
0: ομάδες. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία, έχει την ομάδα, την καλή ομάδα. Μπορεί να την ξαναστήσει, να την ξαναφτιάξει και να
1: προχωρήσει. Ο χρόνος είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι, έλατε. Έτσι είναι. Παίρνεις φόρα, Ηλία μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εμείς θα σε πάμε στα φορολογικά θέματα. Όχι ότι δεν είσαι καλός σκόρερ και στο μπάσκετ, αλλά στα φορολογικά είσαι Τζορντάν. Οπότε. Στο στοιχείο σου να σε πας και διαπαντός. αλλά γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν και μια ελληνική ομάδα σίγουρα αυτή που θα έπαιρνε τον τίτλο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για μας πήγανε πολύ καλά, είχαμε σταθερότητα. Ήταν όλα, θα έλεγα, προδιαγεγραμμένα με βάση και τον μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός όλη αυτή τη μακρά περίοδο μέχρι να φτάσει.
1: Ομολογουμένως φέτος έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, θεωρώ.
0: Έτσι.
1: Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία, έχει την ομάδα, την καλή ομάδα. Μπορεί να την ξαναστήσει, να την ξαναφτιάξει και να
1: προχωρήσει. Είναι καλύτερα.
0: Ναι, έλατε. Έτσι είναι. Παίρνεις φόρα, Ηλία μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εμείς θα σε πάμε στα φορολογικά θέματα. Όχι ότι δεν είσαι καλός σκόρερ και στο μπάσκετ, αλλά στα φορολογικά είσαι Τζορντάν. Οπότε στο στοιχείο σου να σε πάμε.

0: χτίσει, να την ξαναφτιάξει και να, και να
1: προχωρήσει. Να καλύτερα.
0: Ναι, ναι, έλατε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Παίρνεις φορά, Ηλία μου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα φορολογικά θέματα. Όχι ότι δεν είσαι καλός σκόρερ και στο μπάσκετ, αλλά στα φορολογικά είσαι Τζορντάν. Οπότε, στο στοιχείο σου θα σε πάμε. Λοιπόν, Ηλία μου, κοίταξε, είναι πολλά τα φορολογικά θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες λόγω των σημαντικών, ας πούμε, που χρειαζόμαστε. Να σε ρωτήσω τι γίνεται με το επίδομα του παιδιού του Α21. Ναι. Πότε έχουμε, πότε πιστώνεται, αν μπορεί κάποιος να μπει και τώρα, ας πούμε, σε αυτό το... Μπορεί?
1: Το επίδομα το Α21, κάθε χρόνο λειτουργεί ως εξής. Ανοίγει ένα διάστημα για καμιά 15-20 μέρες, μετά κλείνει για 10 μέρες περίπου, ούτως ώστε να γίνει καθάριση για όσους έχουν τηθεί το συγκεκριμένο επίδομα και στη συνέχεια ξανανοίγει. Αν κάποιος δεν πρόλαβε να κάνει την αίτηση μέχρι στιγμής ή την τρέχουσα περίοδο που εν προκειμένου, ας πούμε, τώρα θα ξανανοίξει στις 29 Μαΐου, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί, δεν θα χάσει καμία δόση. Δηλαδή, όταν κάνει την αίτηση και καθαριστεί η συγκεκριμένη αίτηση, ανάλογα με το ποσό που δικαιούται βάσει τον αριθμό των τέκνων που έχει, των προστατευόμενων τέκνων, σε συνάρτηση με το φορολογικό εισόδημα που από εκεί προκύπτει, αν είναι δικαιούχος και αν είναι δικαιούχος τι χρήματα είναι να λαμβάνει για το συγκεκριμένο επίδομα, θα λάβει αναδρομικά το επίδομα για τους μήνες τους οποίους δεν το έχει λάβει γιατί δεν είχε κάνει αίτηση. Και στη συνέχεια θα συνεχίσει να το λαμβάνει για το υπόλοιπο του έτους. Δηλαδή φαντάσου ότι η προθεσμία για τη χρήση του 26 λήγει στις αρχές Γενάρη του 27. Οπότε ακόμα και κάποιος να το κάνει τελευταία στιγμή θα λάβει αναδρομικά 12 μήνες το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Πολύ καλό.
1: Και να θυμίσουμε κιόλας ότι αν προκύψει γέννηση μέσα στο 2026 κάνει συμπληρωματική αίτηση για το Α21 για να λάβει επίδομα και για το νεογνώ. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο τα τέκνα που είχε στο 25 βάσει φορολογική δήλωση, είναι ανεξάρτητα μεταξύ του τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Έχω ερώτηση τώρα εδώ από φίλη, η οποία λέει: έχω προστατευόμενο τέκνο. Η κόρη μου λέει: μπορεί να είναι 18, αλλά είναι σε ΙΕΚ, δημόσιο ΙΕΚ, οπότε θεωρείται προστατευόμενο τέκνο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και η ερώτηση έχει να κάνει με το ύψος το οποίο πρέπει να έχει το οικογενειακό εισόδημα προκειμένου να είναι δικαιούχος.
1: Στην ιστοσελίδα της σχετικής υπηρεσίας αναλύονται οι δικαιούχοι και βάσει του οικογενειακού εισοδήματος που προκύπτει και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων το αν είναι δικαιούχοι και αντίστοιχα το ποσό του επιδόματος το οποίο μπορούν να λάβουν. Δηλαδή είναι τρεις κατηγορίες που αν έχουμε, ας πούμε, μια οικογένεια με ένα τέκνο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εισοδημάτων που μπορεί να ενταχθεί η οικογένεια βάσει φορολογικού εισοδήματος όπως προέκυψε από τη φορολογική δήλωση που τρέχουμε τώρα για το φορολογικό έτος 2025, χρήση 25 δηλαδή, και αντίστοιχα προκύπτουν οι δικαιούχοι και τα ποσά τα οποία είναι να λάβουν ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος που είναι η οικογένεια. Να θυμίσουμε προφανώς ότι αν μιλάμε για οικογένεια όπου το τέκνο είναι φυτά στο δημόσιο ΙΕΚ, προφανώς και μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προστατευόμενο τέκνο και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας του, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, χοδρικά, γύρω στις 25-26.000 είναι το ένα τέκνο για να μπορέσεις να πάρεις κάτι.
1: Το ανώτερο.
0: Το ανώτερο, ναι. Από εκεί πέρα δεν παίρνεις κάτι. Ναι.
1: Το ανώτερο. Γιατί αν είναι παραπάνω τα τέκνα, προσαυξάνεται το συγκεκριμένο
0: οικογενειακό, ναι.
1: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο.
0: Τώρα η πληρωμή θα γίνει τον Ιούνιο.
1: Αν κάποιος αιτηθεί μέχρι τις 29 Μαΐου, θα περιμένει τη νέα εκαθάριση όπου θα λάβει τα χρήματα τον Ιούνιο. Εννοείται ότι αν έχει κάνει αίτηση από πριν και εξακολουθεί και λαμβάνει το επίδομα, θα λάβει κανονικά τη δόση που δικαιούται βάσει της εκαθάρισης. Επίσης, τον μήνα Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε και το θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Μπορεί να είμαστε πλέον στα πρόθυρα του καλοκαιριού, αλλά πληρώνονται νομίζω σύντομα και η δεύτερη δόση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το έχουμε ξεχάσει.
0: Το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι, γιατί σε λίγο θα πάμε στο επίδομα ψήξης. Αλλά όχι.
0: Ναι, παιδί, μα δεν το έχουμε αυτό ακόμα. Δυστυχώς.
1: Κοίταξε, προφανώς και δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πρέπει να κάνει αίτηση. Μιλάμε για τις αιτήσεις οι οποίες τρέχανε από τις.

0: ενδιαφερόμενους που είχαν κάνει την καταθέσει τη διαδικασία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Οπότε λάβαν τα πρώτα χρήματα προκαταβολικά στο τέλος του 2025. Αντίστοιχα τώρα, βάσει και της κατανάλωσης που έχουν κάνει, θυμίζουμε ότι η κατανάλωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο διπλάσιο της επιδότησης το οποίο δικαιούσε, και αν δεν έχεις κάνει το διπλάσιο της επιδότησης, τότε θα λάβεις την επιδότηση, αλλά όχι στο μέγιστο του ποσού που δικαιούσε, αλλά κατά το ενδεύτερο της κατανάλωσης που έκανες. Και ανάλογα με το είδος που είχες επιλέξει, θα έπρεπε να προσκομίσεις ή όχι τα δικαιολογητικά στη σχετική εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και εκεί, Ηλία,
0: όλα αυτά λοιπόν τώρα καθαρίζονται και θα γίνει η πληρωμή της δεύτερης δόσης.
1: Και εκεί έχουμε πάλι κριτήρια εισοδηματικά, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εκεί,
0: τα οποία βέβαια ήδη έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι αν είναι μέσα στους...
1: σε
0: αυτούς που θα λάβουν το επίδομα ή όχι.
1: Γιατί πάμε για τη δεύτερη δόση τώρα ουσιαστικά, έτσι, θα πληρωθεί δεύτερη δόση.
0: Ουσιαστικά έχει τρέξει πρώτη δόση, αλλά θα λάβουν και τη δεύτερη δόση, ανάλογα με την κατανάλωση που έκαναν σε όλο το διάστημα του χειμώνα. Γι' αυτό και μάλιστα η δεύτερη δόση θα ήταν ουσιαστικά απολογιστικά, δηλαδή θα έκανε την κατανάλωση ο δικαιούχος, τα ψώνια εντός εισαγωγικών η έκφραση, και αν τηρούσε τις προϋποθέσεις της κατανάλωσης ή ανάλογα με το πόσο κατανάλωσε, θα κειμενόταν και η δεύτερη δόση στη συνάρτηση με την πρώτη δόση που είχε ήδη λάβει από το 2025.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτηση έχω για το ενίκιο. Εάν κάποιος έχει ενοικιάσει σπίτι το Δεκέμβριο του 2025,
0: ναι,
1: τον τελευταίο μήνα, και μπαίνει και το 26 όπου συνεχίζει να ενοικιάζει
0: το σπίτι. Το 26 θα τρέξει του χρόνου. Η επιδότηση για το για το
1: 26
0: φετινό...
1: θα πάρει τα χρήματα το Νοέμβριο του 27.
0: Το 27 ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πώς γίνεται, πώς τρέχει η διαδικασία, κάνεις τη φορολογική δήλωση, καταγράφεις τον αριθμό του μισθωτηρίου, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί φέτος δεν θα υπάρχει, ας πούμε, ευνηδιασμός, άρα θα πρέπει να έχει καταγραφεί στη φορολογική δήλωση. Και αν προφανώς είσαι δικαιούχος, τότε θα λάβεις το 1/12 των ενοικίων που κατέβαλες το 2025.
1: Αν έχεις δύο ενίκια μέσα στο 25...
0: Για να λάβεις ένα νίκη πρέπει να έχεις πληρώσει 12 νίκια.
1: Παίρνεις
0: αναλογία. Ο νόμος λέει το 1/12 των ενοικίων που έχεις πληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ο φίλος μας, αν ας πούμε έμεινε για ένα μήνα στο σπίτι του, θα λάβει το 1/12 του ενός μηνός που πλήρωσε για νίκη, και με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρεί τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Αν είχε πληρώσει δύο μήνες, θα λάμβανε το 1/12 των δύο μηνών και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Να πούμε επίσης, να σε ρωτήσω για το πότε έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε το κουμπί, όσοι τουλάχιστον έχουν προσυμπληρωμένη την φορολογική τους δήλωση, πότε έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τις διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε στο φόρο εισοδήματος.
0: Κοίταξε, οι δηλώσεις τρέχουν, έχουν υποβληθεί περίπου 4 εκατομμύρια, κάτι παρακάτω από 4 εκατομμύρια. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου ή 31 Ιουλίου, αν κάποιος είναι ομόρθμος ή τερόρθμος εταίρος που εταιρείες στηρούν απλογραφικά βιβλία. Όσοι είχαν μπει στο γκρουπ των φορολογουμένων που η δήλωση υποβλήθηκε αυτοματοποιημένα, οι λεγόμενες και ως προσυμπληρωμένες δηλώσεις, όλες οι δηλώσεις έχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, απλά οι συγκεκριμένες έχουν κατανομαστεί έτσι για λόγους ευκολίας, να το πω έτσι, που η καθάριση έγινε αυτόματα στις 16 Απριλίου, προφανώς και μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση, αν κρίνει ο φορολογούμενος ότι πρέπει να το κάνει, και αυτή μέχρι τις προθεσμίες των 15 Ιουλίου, 31 Ιουλίου, μόρφωμες εταιρείες και το καθεξής.
1: Η κυρία Ιωάννα θυμίσουμε... μου ρωτάει, θα το θυμίσεις, με ρωτάει πότε υπάρχει υποχρέωση για να εκδώσει αφημείο ανήλικος.
0: Υποχρέωση υπάρχει για να εκδώσει αφημείο ανήλικος αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Δηλαδή αν είναι να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή οτιδήποτε που απαιτεί αφημί, ή αντίστοιχα πριν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του, γιατί το αφημί χρησιμοποιείται πλέον και σε άλλες εφαρμογές, άλλες διαδικασίες. Αλλά να θυμίσουμε βέβαια ότι στα περισσότερα ανήλικα πλέον το αφημί εκδίδεται αυτοματοποιημένα από τα στοιχεία που λαμβάνει από τη φορολογική δήλωση του γονέα σε συνάρτηση και με το ΑΜΚΑ και το καθεξής. Η πλειονότητα των ανηλίκων έχουν λάβει αφημί. Αν δεν έχουν λάβει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μπορούν να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης του να λάβουν αφημί εάν προκύψει η ανάγκη.
1: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Αν έχεις να σημειώσεις κάτι που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο διάστημα.
0: Οι δηλώσεις, να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου, αν κάποιος την υποβάλλει και είναι χρεωστικός, μιλάμε για φυσικό πρόσωπο, μπορεί να διεκδικήσει έκπτωση 3% πλέον αν πληρώσει φάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Όσοι τις είχαν υποβάλει μέχρι τις 15 Μαΐου, αν πληρώσουν ολικά το φόρο τους μέχρι 31 Ιουλίου, θα έχουν την έκπτωση που γράφει το καθαριστικό που είναι 4%. Αντίστοιχα, αν η δήλωση υποβληθεί από 16 Ιουνίου και μέχρι 15 Ιουλίου ή 31 Ιουλίου, αν υπάρχει αυτή η προθεσμία, τότε η έκπτωση που έχουν να διεκδικήσουν, αν πληρώσουν ολικά το φόρο μέχρι 31 Ιουλίου, είναι 2%. Είναι ένα μικρό κίνητρο, ας πούμε, κάποιον αφενός να υποβάλει τη δήλωση νωρίτερα και αφετέρου, αν υπάρχει δυνατότητα, να πληρώσει το φόρο εφάπαξ και να ξεμπερδεύει όπου τη διαδικασία των δώσεων.
1: Ηλίας Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, παρείτσα μέχρι τις 9 και σήμερα. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια πλέον. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο πεδίο, το διεθνές πεδίο, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, σε σχέση μας δηλαδή με την Τουρκία ουσιαστικά. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Περιμένουμε να δούμε και αυτό το πολυθρύλιτο και περιβόητο, διαβόητο. Θα δούμε τι ακριβώς είναι. Νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας που δεν θα είναι τόσο γαλάζια τελικά. Ενώ παράλληλα έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την τελευταία εξέλιξη να κάνει λόγο για μνημόνιο συναντήληψης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και όχι μια ειρηνευτική συμφωνία η οποία θα ρυθμίζει τα πάντα και θα βάζει τα αφόπλακα σε αυτό που λέμε πολεμικές επιχειρήσεις για μακρύ διάστημα τουλάχιστον ή οριστικά. Μαζί μας ο διεθνολόγος και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠΟ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Καρατράντο? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να έχουμε τη συνάντηση με τον κύριο Καρατράντο, δι' ραδιοφωνική. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε λοιπόν κοντά σε ένα μνημόνιο συναντήληψης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν και διεθνή μέσα ενημέρωσης κυρίως. Θα δούμε τον, έχουμε τον κύριο Καρατράντο. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές σε όλα τα πεδία και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Φαίνεται ότι θα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά το Μέσα Ανατολικό και συγκεκριμένα το ζήτημα της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο συναντήληψης, κύριε Καρατράντο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό θα επιβεβαιωθεί και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί ακούμε όλες αυτές τις ημέρες ότι είμαστε κοντά στην συμφωνία, ότι ο πολέμος τελειώνει, ότι από πλευρά του Τραμπ δηλαδή περισσότερο, αλλά αυτό δεν έρχεται. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, βλέπετε και με βάση όσα ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να πλησιάζουμε σε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο τα μεγάλα ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ακριβώς βάλατε και παρακολουθούμε εδώ και αρκετές πλέον εβδομάδες. Δηλαδή μια κατάσταση μιας ιδιόμορφης εκεχηρίας και διαρκής ενημέρωση από πλευράς κυρίως του Προέδρου Τραμπ και των ΗΠΑ, σε ένα βαθμό και του αποξιωματούχου του καθεστώτος του Ιράν, για κάποιες διαπραγματεύσεις οι οποίες εκκίνησαν από πολύ αντιθετικές προσεγγίσεις και είναι αναμενόμενο και αυτό, και μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να ασκήσει συνεχώς πίεση προς το Ιράν για να έρθει σε μια συμφωνία που ο ίδιος θα μπορέσει να την παρουσιάσει με τον τρόπο που θέλει, ως μια επιτυχία και ως ένα αποτέλεσμα της στρατιωτικής επιχείρησης που έκαναν, θα δούμε αν θα τελειώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά βλέπουμε το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι σημαντικό ότι πρέπει να σταθμίζουμε το Ιράν διαφορετικά από μια δημοκρατική χώρα.
0: Έτσι.
1: Λέω αυτό, γιατί η πίεση σε μια δημοκρατική χώρα, στην κυβέρνηση της δημοκρατικής χώρας, είναι πολύ διαφορετική από τους πολίτες. Εδώ η συνθήκη είναι ξεκάθαρα διαφορετική.
0: Εδώ μιλάμε για μια κατεπίφαση δημοκρατία με τον επιθετικό προορισμό Ισλαμική μπροστά, και αυτό φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τι ακριβώς σημαίνει δημοκρατία τύπου Ιράν, με όλα αυτά που έχουμε δει και έχουν ζήσει οι άνθρωποι εκεί δεκαετίες τώρα.
1: Όπως οι χιλιάδες που σκοτώθηκαν εν ψυχρό στις διαδηλώσεις πριν από λίγους μήνες και άλλες περισσότερες χιλιάδες που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν. Και το λέω αυτό γιατί ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με τον χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιες δημιούργησαν. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ωστόσο έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του ορμού που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες στην αγορά ενέργειας, στην όλη ναυτιλιακή κανονικότητα στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο, από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα, ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει τρίτη πλευρά, η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ, και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το έχει από την πρώτη στιγμή, που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί. Δηλαδή δεν θα αλλάξει η γεωγραφία και επομένως η υπαρξιακή απειλή είναι μεγαλύτερη. Και συνυπολογίστε πάντα σε όλη αυτή την παράμετρο ότι και το καθεστώς του Ιράν αυτή τη στιγμή, ή τέλος πάντων από τη στιγμή που σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ Πατήρ, και υπάρχει ως επίθεση ο Χαμενεΐ Υιός, δεν έχει μία ενιαία ακριβώς φωνή, και για την ακρίβεια έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και ο ρόλος των φρουρών της Επανάστασης, το οποίο σκληρώνει.
0: Έχουν κέντρα εξουσίας εκεί, δεν είναι μία η εξουσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχουν ακόμη και περιφερειακά. Δηλαδή, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η άμυνα του Ιράν, που λέγαμε ότι ακόμη και αν βγει, όπως βγήκε από τη μέση, το κέντρο, να μπορέσουν οι άλλες, οι μεγάλες περιφέρειες, να έχουν μια δομή δική της εξουσίας, η οποία περιλαμβάνει και τη στρατιωτική. Άρα μένει να δούμε αν όλο αυτό το σύνολο των διαφόρων παικτών, και κυρίως των πιο σκληρών του καθεστώτος, θα αποδεχθούν αυτή τη συμφωνία και θα την τηρήσουν.
0: Σωστά.
1: Άρα τώρα, είναι πολλά τα ερωτηματικά.
0: Διαβάζω για το θέμα των στενών του Ορμούζ ότι οι Ιρανοί θέλουν να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους. Τι εννοούν ακριβώς? Δεν ήταν υπό τον έλεγχό τους το στενό του Ορμούζ? Και όταν λένε να έχουμε τον έλεγχο του στενού, σημαίνει ότι θα έχουν παραπάνω δικαιώματα σε σχέση με αυτά που είχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος? Και το λέω γιατί αν όντως καταφέρουν να έχουν παραπάνω δικαιώματα, εδώ θα μιλάμε για μια στρατηγική ήττα των ΗΠΑ, έτσι, και όχι μόνο.
1: Εδώ αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο που προσπαθούν να βάλουν στη συμφωνία οι ΗΠΑ, γιατί ήταν και ο βασικός λόγος ο οποίος έγινε αυτή η στρατηγική επιχείρηση, αλλά από τον τρόπο, τον ασύμετρο με τον οποίο διαχειρίστηκε το καθεστώς του Ιράν αυτές τις εβδομάδες του πολέμου, ανέκυψε ένα νέο όπλο για αυτούς, που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει, το στενό του Ορμούς. Όπου λοιπόν το Ιράν είδε ότι με την ενέργεια την οποία έκανε κατάφερε να δημιουργήσει σημαντική διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην ενεργειακή αγορά, στην ελεύθερη ναυτιπλοεία, να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση σε πολλές χώρες, είτε αυτές είναι οι γειτονικές, είτε είναι οι ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, αλλά και άλλες. Και αυτό δημιουργήσε αυτό το οποίο λέμε οπλοποίηση του στενού.
0: Σωστά.
1: Κάτι το οποίο έφερε μια νέα συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ιράν είδε ότι αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο μπορεί να του δώσει πλεονεκτήματα. Έτσι. Και του έδωσε πλεονεκτήματα, γιατί είναι και ο βασικός ίσως λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν το Ιράν θέλει να δημιουργηθεί μια συνθήκη που είτε να έχει μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη από τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, δηλαδή σκέφτεται ότι εδώ μπορεί να ζητάει πολύ περισσότερα χρήματα για να γίνεται η όλη ομαλή και τακτική διέλευση στην όλη διαδικασία. Και παράλληλα, όταν θεωρεί ότι απειλείται, αυτό δεν το βάζει κάποια συμφωνία, αλλά είναι τακτική η οποία έχει και φαίνεται, να μπορεί να κάνει πάλι αυτό το κόλπο, επιτρέψουμε τον ρόλο που έκανε σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν εδώ, γι' αυτό και βλέπουμε να γίνονται παράλληλες κινήσεις, όπως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να δημιουργηθούν βαλβίδες εκτόνωσης όχι μόνο τώρα της κρίσης, αλλά και γενικότερα της ευρύτερης συνθήκης, γιατί το 20% της ενεργειακής ροής της περιοχής περνά μέσα από το στενό του Ορμούζ.
0: Άρα τέλος, ναι, κύριε Καλατράντο, στο τέλος, αν δεν κάνουμε ταμείο, πρέπει να δούμε τελικά αν από αυτή την υπόθεση νικητρία χώρα βγει το Ιράν. Έτσι, και το θεοκρατικό καθεστώς. Γιατί αν κατορθώσει να οπλοποιήσει, όπως είπατε, να διατηρήσει μόνιμα αυτό το πλεονέκτημα που είδαμε να διατηρεί κατά τη διάρκεια των μερών που διανύουμε, τότε νομίζω τα πράγματα θα είναι όντως μια στρατηγική ήττα ουσιαστικά. Γιατί μπορεί να έχει χάσει κάποιους ηγέτες το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι ηγέτες που έχασε κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων φαίνεται θα έχουν αναπληρωθεί εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματος.
1: Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Επομένως, πολλά από αυτά τα οποία σημειώνεται και όντως μένει να τα δούμε πώς θα διαμορφωθούν στο πεδίο. Δηλαδή, υπάρχουν ερωτηματικά για το ποια θα είναι ακριβώς η επόμενη μέρα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Το διάστημα όλο αυτό, ξαναλέω, λειτουργούμε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Με έναν ανώτατο ηγέτη τυπικό και με τους φρουρούς επανάστασης να κινούν τα νήματα, συν μια-δυο ισχυρές προσωπικότητες από το πολιτικό πεδίο, περισσότερο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλμπάχ, ο οποίος προέρχεται και τους φρουρούς επανάστασης, λιγότερο ο πρόεδρος που είναι λίγο σαν κάλυμα και είναι κατά τη πιο μετριοπαθής από τους άλλους. Και μένει να δούμε λοιπόν και πώς αυτό θα εξελιχθεί στο εσωτερικό τους, δηλαδή πώς το ίδιο το καθεστώς θα διαμορφωθεί τελικά στην επόμενη μέρα. Τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί αυτό είναι μια συνθήκη η οποία βγήκε από την εξίσωση, παρότι πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι θα δημιουργηθούν και είναι συνθήκες που πάλι οι πολίτες κατά εκατομμύρια θα βγουν στους δρόμους να διαδηλώσουν. Σε μια συνθήκη βομβαρδισμών, ακόμη και όταν αυτοί γίνονται σε στρατιωτικούς στόχους, καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βλέπουμε εκατομμύρια πολίτες του Ιράν να βγαίνουν στους δρόμους και να ζητούν ακριβώς τι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, αλλά και κυρίως είναι πώς θα εξελιχθεί η περιοχή. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι ότι προ του πολέμου είχαμε το Ιράν με τους διάφορους πυρεξούς ιούς του και τα καθεστώτα τα οποία στήριζε και ουσιαστικά ήταν και το μακρύ του χέρι, και βλέπετε ότι εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην δέχεται τους όρους με τον τρόπο κυρίως τον οποίο τον βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την υποστήριξη της συνεργασίας με τη Χεζμπολά, με τη Χαμάς κλπ. Και εδώ προέκυψαν όμως και άλλα δεδομένα που είναι οι χώρες του κόλπου. Δηλαδή βλέπετε χώρες οι οποίες είχαν μια πιο ουδέτερη στάση, να το πω έτσι. Δηλαδή έπαιζαν ανάμεσα στους δύο κόσμους, όπως το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Να έχει έρθει σε τελείως διαφορετική συνθήκη και μην βάζουμε στην εξίσωση κι άλλες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έχουν στραφεί σε μια προσέγγιση ακόμη πιο δυτικόστροφη για να μπει σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το στόχο τον οποίο έβαζε ξεκάθαρα το Ισραήλ και το έβαζε και το έβγαζαν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ανατροπή καθεστώτος, ότι αυτός επετέθη. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πιο σκληρή εκδοχή του καθεστώτος στον έλεγχο και να δούμε αυτό τι μπορεί να σημάνει και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό του Ιράν στην περιοχή.
0: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί όντως ήταν μια πολύ έτσι ανάλυση, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη. Ευχαριστώ, κύριε Καρατράντε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Το σίγουρο είναι ότι όταν θα υπάρξει και η συμφωνία, αν θα είναι αυτή η εκεχηρία 60 ημερών που ακούγεται, μέχρι να έρθει η απόλυτα, έτσι θα έλεγα, απόλυτη συμφωνία που θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με πριν τον πόλεμο. Όντως οι χώρες του κόλπου δεν θα έχουν την ίδια συμπεριφορά πλέον. Μετά και τη συμπεριφορά του Ιράν, είδαμε χώρες οι οποίες ήταν πολύ κοντά στο Ιράν να έχουν υποστεί πλήγματα από το θεοκρατικό καθεστώς. Είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ, μια πολύ δύσκολη εξίσωση που θα πρέπει να επιληθεί στη συνέχεια και να δούμε ποιοι θα είναι κερδισμένοι σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πολύ σημαντικό τερέν, διπλωματικό τερέν πλέον. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ μηνύματα αρκετά έχουν έρθει. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκά καλημέρα με υγεία σε όλους μας. Να κερδίσει ο καλύτερος απόψε, δηλαδή Ολυμπιακός. Θέλω να μου βάλετε τον ύμνο, αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Είστε η αγαπημένη παρέα, λέει καθημερινά η κυρία Αγγέλου. Ευχαριστούμε, κυρία Αγγέλου. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς θα τον βάζαμε τον ύμνο. Δεν το συζητάω δηλαδή. Ήταν μέσα στα δικά μας στα δικά μας θέλω. Στη συνέχεια θα το κάνουμε αυτό. Καλημέρα. Την έπαθα κανονικά, λέει, με τις απάτες η Μαριάννα. Ναι, το ξέρω. Καλημέρα, φιλιά πολλά. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτός ο μήνας που διανύουμε είναι πολύ σημαντικός στο ιατρικό πεδίο, γιατί είναι ένας μήνας που είναι αφιερωμένος ιατρικά σε αυτό που λέμε καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, κυρίως όμως να μπορούμε άμεσα, χωρίς να έχουμε κάποιο σημείο έτσι, το οποίο να μας οδηγήσει σε ένα συναγερμό, να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις για μελάνωμα και για καρκίνο του δέρματος. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο διακεκριμένος πλαστικός χειρουργός, προϊστάμενος διευθυντής της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής, Μικροχειρουργικής και Μονάδας Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γιώργος Γεννηματάς, τον κύριο Αθανάσιο Καρονίδη. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατρέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τηλεμαχέ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό μας απόψε.
0: Μπράβο.
2: Να φέρει το κύπελο στη χώρα.
0: Μακάρι, γιατρέ μου, μακάρι. Λοιπόν, βλέπω ότι και στο Γεώργιος Γεννηματάς υπάρχει και είναι κέντρο αναφοράς μελανώματος, έτσι. Δηλαδή, και ασχολείστε πολύ επιστημένα και με το συγκεκριμένο τομέα, έτσι.
2: Βεβαίως, το μελάνωμα αποτελεί μέρος της κοινή πρακτικής της κλινικής. Είμαστε πραγματικά ένα κέντρο αναφοράς μελανώματος και δεχόμαστε δυστυχώς αυξημένο αριθμό ασθενών με μελάνωμα. Μάλιστα, η περίπτωση θα λέγαω ότι αυξάνεται ετησίως. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη έκθεση των ατόμων στην περίοδο ακτινοβολία αφενός, αλλά και φετέρου στην καλύτερη καταγραφή των περιστατικών και την πιο έγκυρη διάγνωση. Ας το πάμε λίγο πάντα από την αρχή. Και σημαντικό είναι ότι έχουμε κάποια καλά νέα. Ότι ο καρκίνος του δέρματος, ειδικά το μελάνωμα, είναι ένας καρκίνος προλήψιμος. Δηλαδή μπορεί εύκολα να διαγνωστούμε έγκαιρα. Και όταν γίνει αυτό, είναι και θεραπεύσιμος. Έχει πολύ καλή πρόγνωση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό και πρέπει πρώτα να προσέχει και δεύτερον να προσθέσει έγκαιρα στους αρμόδιους γιατρούς.
0: Κύριε Καρονίδη, για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, υπάρχει κάποια ηλικία που θα πρέπει να κάνουμε μια προληπτική εξέταση ή θα πρέπει να το κάνουμε με το που θα έχουμε κάποιο σημείο, ξέρω, μια ελίτσα που μπορεί να δούμε εμείς ένα σημαδάκι στο δέρμα μας να σπεύσουμε σε δερματολόγο, σε γιατρό γενικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Καλύτερα θα να πω ότι ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος αυξάνει από την παιδική ηλικία. Οι ηλικιακά εγκάβματα αυξάνουν τον κίνδυνο επάγησης του μελανώματος αργότερα. Γιατί όλα αυτά δρούν συσσωρευτικά. Και δυστυχώς οι βλάβες του δέρματος μας θυμούνται. Άρα, οποιαδήποτε ηλικία θα πρέπει να προσέχουμε στους δερματολόγους, στους πλαστικούς χειρουργούς. Λοιπόν, αν δούμε ποια άτομα θέλουν να έχουν υψηλού κινδύνου. Άτομα με φωτότυπο, όπως λέμε, 1 ή 2, δηλαδή άτομα με πολύ ανοιχτό δέρμα. Άτομα τα οποία έχουν ένα σεβαλό στολί, άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό. Όταν βλέπουν μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, μεγαλώνει, αιμορραγεί, αρχίζει να έχει συμπτώματα, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε οπωσδήποτε στον αρχικά ζωματολόγο ή σε κάποιον πλαστικό χειρουργό. Είναι δηλαδή πράγματα που δεν θα πρέπει να τα γνωρίσουμε. Μιλάνε μόνο από.
0: Έτσι. Μάλιστα.
2: Όσο αφορά την πρόληψη, είναι ότι την πρόληψη είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ότι όλοι θα πρέπει να αποφεύγουμε όρες, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Στον ήλιο,
2: Έκτος στον ήλιο, ειδικά με 4 ώρα, πολύ βαρύ, αλλά γενικά ειδικά τις έντονες μεσημερινές ώρες, να φοράμε καπέλο, ψευδεστικά ρούχα, αντιδιακό συνέχεια, ανά 2 ώρες, ειδικά όταν με τη χαλάσσα. Δεν βάζουμε μια φορά τη διακό, αναδύο στο βάζουμε τη διακό ή όταν πιένω τη θάλασσα. Ναι. Έτσι, μια φορά με πάμε ρούχα, καθόμαστε σκιά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισης του μελανώματος.
0: Ο ήλιος είναι φίλος μας, αρκεί να έχουμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Έτσι, δηλαδή, το αντιλιακό με ισχυρό δίκτυο προστασίας. Κάνουμε και το εξής λάθος. Πηγαίνουμε, βάζουμε μια φορά αντιλιακό στη θάλασσα, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε μπάνιο και μετά δεν το ανανεώνουμε. Είναι λάθος αυτό, δεν είναι?
2: Βεβαίως, αυτό είπα πριν, ότι θα πρέπει κάθε 2 ώρες να το ανανεώνουμε και όταν, ιδιαίτερα όταν πηγαίνουμε από τη θάλασσα, θα πρέπει να βάλουμε αμέσως αντιλιακό. Και υπάρχουν φυσικά και ειδικά προστατευτικά ρούχα, ιδιαίτερα για προστατευτικές. τα άτομα γενικώς που είναι πιο επιρρετοί ή ανοιχτόχρωμοι ή έχουν αυτά που είπε και πριν, ναι, ότι έχουν οικογενειακό ιστορικό. Ο προεκτικός έλεγχος να πω για το μελάνωμα, θα πρέπει να γίνει αφορά τη χαρτογράφηση των σπηλιών. Δηλαδή, ειδικά στο νοσοκομείο μας έχουμε δερματολογικό κέντρο που ανήκει στην κλινική πλαστικής. Και εκεί γίνεται η χαρτογράφηση των σπηλίων, όπως λέμε. Οπότε υπάρχει μια βάση δεδομένων για τον κάθε ασθενή σχετικά με τις ελιές που ήδη έχει. Οπότε σε μια μετέπειτα επανεξέταση δεν βλέπουμε ποιες ελιές έχουν αλλάξει ή αν έχουν εμφανιστεί νέες ελιές μεσοσφαλικών.
0: Στο 213-203-2000 μπορεί να κλείσει ραντεβού κάποιος στο νοσοκομείο γεννηματάς για να μπορέσει να έχει, να προγραμματίσει ιατρική επίσκεψη και να μπορέσει έτσι να δει και να ξεφύγει από οποιοδήποτε φόβο για ένα μελλοντικό τέτοιο έτσι, τέτοια ασθένεια.
2: Βέβαια. Το νοσοκομείο μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία ως προς την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία των καρκίνων του δέρματος. Δεν είναι μόνο το μελάνωμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τα λεγόμενα επιθελιώματα, δηλαδή και καρκίνοι του δέρματος, που δεν είναι τόσο επιθετικοί όπως το μελάνωμα, οι οποίοι πραγματικά έχουν ίαση 100%. Είναι πραγματικά κρίμα στη χώρα μας που έχουμε τόσο έντονο θέμα λόγω της ευτυχίας και της ευλογίας που έχουμε να έχουμε γεωφάνεια. Να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα.
0: Σωστά. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αθανάσιος Καρονίδης, κυρίες και κύριοι, προϊστάμενος διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, ο οποίος πάντα είναι προστρέχει όταν ζητάμε την πολύτιμη γνώση του από τους πλέον διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς της χώρας μας. Ευχαριστώ, κύριε Καρονίδη. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι καθοδόνια το νοσοκομείο δεν υπάρχει Κυριακή για εσάς. Έτσι δεν είναι.
2: Ήμουν σίγουρος. Μου αρέσει κιόλα.
0: Ήμουν σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, γιατρέ.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Oh, ce la sigla! E come puoi dire come?
2: E come inizia? Yarna? Ma tra il mercato arba, il mio mesologi, e io sei smilla coi quasina, a quasina gli risma pali pisso coi zopatra, che sta
3: sempre. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια, που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος, 2ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, και στο tractor.gr.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος, στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Μόνο χαδάκι δεν θέλουμε το βράδυ. Δεν θέλουμε δυναμικές απαντήσεις. Να τη χτυπήσει κάτω σαν χταπόδι θέλουμε τη Ρεάλ, κυρίε και κύριοι. Γιατί είδε το ότι χάδια τώρα τέτοια. Δεν θέλουμε χάδια. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίε και κύριοι. Αθλητική ενημέρωση. Και αθλητική ενημέρωση σήμερα σημαίνει μόνο Ολυμπιακός. Final Four. Είμαστε πανέτοιμοι για το βράδυ με την ελπίδα να το σηκώσουμε. Την προσδοκία. Εγώ θα έλεγα και τη σιγουριά. Εγώ την έχω τουλάχιστον, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημάρχη, καλημέρα και στους ακροατές. Να πω και εγώ τη δική μου άποψη, και εγώ την έχω.
0: Άντε να δούμε.
1: Υπάρχει μωρέ αυτή η άβρα και στη δίνει και η ομάδα. Έτσι, ναι. Βλέπω τεράστιο πώς παίζει, όπως έπαιξε και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και γενικότερα το τελευταίο διάστημα πώς αντιμετωπίζει και το Final Four. Βλέπεις παίχτες αποφασισμένους, καθόλου αγχωμένους. Βγαίνουν και λένε ότι ναι, να το κατακτήσουμε και δεν λένε κάτι άλλο. Μόνο μετά το παιχνίδι με τη Φένερ είπαν ότι χαμηλά την μπάλα και okay, έχουμε ακόμα παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι απόψε, 9 η ώρα. Λογικά θα είναι και πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Αυτές είναι και οι προβλέψεις. Θα είναι δηλαδή, το είπαμε και χθες, να παίζει στο ΣΕΦ. Θα είναι μια μοναδική ατμόσφαιρα. Οι οργανωμένοι έχουν πει ότι να φοράνε όλοι οι κόκκινες φανέλες και το κασκόλ τους, έτσι. Στις 5 η ώρα είναι η συγκέντρωσή του στο Καραϊσκάκι. Εκεί αναμένεται να κλειτούν φοβερές σκηνές λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού. Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι λοιπόν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ας μην πούμε για τα εισιτήρια εχθές που γίνανε οι ανταλλαγές οι τελευταίες. Τι τιμές υπήρχαν, δεν θέλω να τις πω. Είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, έτσι. Mm-hmm. Μιλάγαμε τώρα για απίθανα πράγματα. Για ένα παιχνίδι τώρα, όχι για δύο που γινόταν πριν τον ημιτελικό. Μιλάμε για ένα. Mm-hmm. Και ξεπερνάγανε κατά πολύ αυτά που μπορεί να σκέφτεται κάποιος. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι για τον Ολυμπιακό ο 10ος τελικός της EuroLeague και έχει πάρει 3 φορές τον τίτλο το 1997. Το 2012 και το 2013, για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Ολυμπιακός στη EuroLeague. Έχει αντιμετωπίσει άλλες 4 φορές σε τελικό τη Real Madrid. Έτσι, η EuroLeague είναι σαν το Champions League του ποδοσφαίρου, για να καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Αντίστοιχα και για τον Παναθηναϊκό Άρτο, έτσι, που έχει πάει και αυτός πολλές φορές. Λοιπόν, η Real λοιπόν είναι και πολύ νίκη της διοργάνωσης. Έχει 11 τίτλους.
0: 11, μάλιστα.
1: 11 τίτλους έχει η Real Madrid, ναι. Βέβαια με τον Ολυμπιακό στους 4 προηγούμενους τελικούς έχει 3 νίκες το 1995, το 2015 και το 2023 με εκείνο το καλάθι του Γιούλ, το οποίο μνημόνευσε χθες ο Κώστας Παπα-Νικολάου που ήταν στην ομάδα και είπε ότι κάτι χρωστάμε. Θα πω και εγώ και αυτό, κάτι χρωστάμε και γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα το είχε πάρει το 2013 με εκείνο το απίθανο 188, που λέει στο εμίχρονο ο Βασίλης Πανούλης, δεν θυμάμαι και πόσα τρίποντα είχε βάλει, 5-6 σερί. Είχε πάρει παραμάζωμα. Αγωνιστικά να πούμε ότι η Real Madrid θα παίξει ουσιαστικά χωρίς σέντερ. Στον ημιτελικό τραυματίστηκε και ο τελευταίος που της είχε μείνει ο Ουσμάν Γκαρούμπα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει, αλλά πρέπει να είναι σοβαρό στον Αχίλιο τένοντα. Οι άλλοι δύο που είχαν μείνει εκτός είναι ο Έντι Ταβάρες και ο Άλεξ Λένε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει όλους τους παίχτες διαθέσιμους. Εχθές την τελευταία προπόνηση που ουσιαστικά ήταν κάποια σουτ που έκαναν παρουσία των δημοσιογράφων. Οι ερυθρόλευκοι παίχτες έλεγαν πως είναι ευλογία που βρίσκονται σε ένα τελικό. Είναι πανέτοιμοι να τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν τον τίτλο. Το αξίζουν, το είπαν και αυτό. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να σπάσει έτσι και εντός εισαγωγικών μια κατάρα που αναφέρει και η μπασκετική μια ομάδα που τερματίζει πρώτη θέση και δεν κατακτάει τον Ολυμπιακός. Το έχει αυτό απόψη τη τηλεόραση. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, είναι σίγουρο αυτό. Θα χρειαστεί να παίξει άμυνες σαν αυτή που έπαιξε με την Φενέρμπαχτσε, που μπορεί να έπαιξε απέναντι στην καλύτερη ομάδα αμυντικά τη διοργάνωση, αλλά εκείνο ήταν καλύτερο αμυντικά. Όχι αυτό, ο Ολυμπιακός μπορεί να υποστηρίξει πολλούς ρόλους μέσα στο παιχνίδι. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μεταμορφώνει το παιχνίδι και να αντιμετωπίζει προβλήματα που θα της βάζει ο αντίπαλος. Έχει τα πάντα για να τα κάνει αυτά. Οπότε λοιπόν, ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: Οπότε το βράδυ θα είμαστε καρφωμένοι στις τηλεοράσεις, όσοι βέβαια τυχεροί θα είναι μέσα στο γήπεδο. Οι υπόλοιποι θα κρεμόμαστε πραγματικά από την εικόνα, με την ελπίδα να το σηκώσουμε, γιατί το αξίζει ο Ολυμπιακός, θα αξίζει το ελληνικό μπάσκετ, είναι άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ ο Θέλος και η προσδοκία μας είναι αυτή. Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Η Τζούλη Τσίγκα είναι έτοιμη, θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Άγγελος των ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση, μαεστρικά όπως πάντα. Η νύμφη του Ευωικού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και ο πρίνς του Βούθ, Ανάσης Βούτσινος, διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας τηλέμα ο Σαντορινέ, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα. Μακάρι να ξεκινήσει η εβδομάδα με νίκη του Ολυμπιακού. Μακάρι να ξεκινήσει με κατάκτηση του τροπαίου, γιατί το αξίζει και η ομάδα μας και η πατρίδα μας και ο ελληνικός αθλητισμός. Άντε λοιπόν, με την νίκη αδέρφια και ψηλά το κεφάλι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Εικό της ιστορίας του, για να δούμε. Χθες είχαμε πανηγυρισμούς και προχθές το βράδυ το ίδιο. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έχει πάλι δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και εντολές. Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσα από προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και συγκεκριμένες διαδρομές υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία κτλ. Ό,τι έγινε την Παρασκευή δηλαδή. Κάπως έτσι θα πάει και σήμερα μάλλον. Στις 6 το απόγευμα, πριν από το μεγάλο τελικό δηλαδή που αρχίζει στις 9, θα έχει τελικό αγώνα νέων της διοργάνωσης και θα έχουν ανοίξει οι πύλες του ΟΑΚΑ από τις 3 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11 μαζί. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει και εμάς. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά μέσα από το mail μας, ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και δεν σας είπα στη μουσική, φυσικά στη μουσική επιμέλεια είναι ο Βασίλης Κρύμπας, που μεταξύ άλλων έχει διαλέξει και αυτό που ακούμε τώρα.

Αυτό είναι το, ένα κομμάτι από το υπέροχο soundtrack σε μουσική του Michael Nyman για την μουσική της Jane Campion, τα μαθήματα πιάνου. The Piano ήταν στα αγγλικά, μαθήματα πιάνου ήρθε εδώ. Καταπληκτική και η ταινία. Η μουσική όμως ήταν πραγματικά όνειρεμένη και το ξανακούμε σήμερα γιατί το 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, το Χρυσό Φίνικα, μοιράστηκαν το πιάνο της Jane Campion και το Αντίο Παλακίδα μου του Τζεν Κέγκ, άλλη μια καταπληκτική ταινία και αυτή. Σαν σήμερα όμως, αρκετά χρόνια πριν από το 1993, το 1968 δηλαδή, είμαστε μέσα στη φωτιά του Γαλλικού Μάη του 68 και σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, οι φοιτητές έβαλαν φωτιά στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Να ακούμε σήμερα, γιατί το 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, το Χρυσό Φίνικα, μοιράστηκαν το πιάνο της Τζέιν Κάμπιον και το Αντίο Παλακίδα μου του Τζεν Κέγκ. Άλλη μια καταπληκτική ταινία και αυτή. Σαν σήμερα όμως, αρκετά χρόνια πριν από το 1993, το 1968 δηλαδή, είμαστε μέσα στη φωτιά του Γαλλικού Μάη του 68 και σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, οι φοιτητές έβαλαν φωτιά στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Το Φεστιβάλ των Κανών έριξε αυλαία χθες το βράδυ, για το 2026 μιλάμε, για τώρα δηλαδή, και έχουμε τα βραβεία, το Χρυσό Φίνικα του 71 του Φεστιβάλ Κανών, τον πήρε η ταινία Φιόρντ του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουγγίου. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο, δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ Μινόταυρος του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Σβιάγκιντσεφ. Και το βραβείο σκηνοθεσίας στο σκηνοθετικό δίδυμα από την Ισπανία, Χαβιέ Αμβρόση και Χαβιέ Κάλβο, για τη δραματική ταινία La Bola Negra. La Bola Negra είναι μια ταινία που είναι βασισμένη σε κείμενο του Λόρκα, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζει και η Πενέλοπε Κρούζ μεταξύ άλλων ηθοποιών, η οποία Πενέλοπε Κρούζ βρέθηκε καταχειροκροτούμενη για 20 λεπτά μπροστά στο κοινό και έβαλε τα κλάματα τις προηγούμενες μέρες, και ίσως θα τα έχετε διαβάσει αυτά τέλος πάντων. Βραβείο σκηνοθεσίας το μοιράστηκαν με τον Παύλ Παυλικόφσκι, τον Πολωνό, για το δράμα εποχής Fatherland. Και είναι πολλά ακόμα που μπορείτε να δείτε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και στις αίθουσες. Μακάρι να τα δούμε και σε θερινούς κινηματογράφους, κάποιες από τις ταινίες που βραβεύτηκαν. Γιατί μόλις τρώσει ο καιρός, το θερινό σινεμά είναι απόλαυση. Στο σήμερα λοιπόν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον είναι, λέει, κοντά σε υπογραφή συμφωνίας για παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μακάρι. Ολόψυχα το ευχόμαστε. Θα δούμε αργότερα τι περιλαμβάνει αυτό το προσχέδιο, έτσι όπως το δίνουν τουλάχιστον τα αμερικανικά μέσα περισσότερο. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον καθηγητή, τον Σωτήρη Ρούσο, να μας διαφωτίσει λίγο περισσότερο. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ισχύσει. Νωρίτερα είχαμε και ανταλλαγή πυρών έξω από το Λευκό Οίκο. Ένας νεαρός άνοιξε πύρ εναντίον αστυνομικών, έτσι λένε οι αστυνομικοί, αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής δηλαδή, σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο. Έπεσε νεκρός γιατί ανταπέδωσαν τα πυρά οι αστυνομικοί. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Για πάμε λίγο στα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι λίγα 24 ώρα πριν η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υιοθέτησε νέα σύσταση με την οποία αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία επίσημου Οθωμανικού φυρμανιού που να νομιμοποιεί την απομάκρυνση των γλυπτών, αλλά και στις φθορές που υπέστησαν τόσο κατά την απόσπασή τους, όσο και μετά από μεταγενέστερες επεμβάσεις συντήρησης. Και εδώ λοιπόν υπήρξε στήριξη από κράτη-μέλη και υπήρξε και θετική παρέμβαση της Τουρκίας, που επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα Οθωμανικό έγγραφο ή φυρμάνι που να αποδεικνύει την νομιμότητα της αφαίρεσης των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν, και κάλεσε μάλιστα η τουρκική αντιπροσωπεία, το Λονδίνο, να σταματήσει να επικαλείται το συγκεκριμένο, ελαρχίσαμε τα Σαρδάμ, το συγκεκριμένο επιχείρημα στα διεθνή φόρα. Στα καλά νέα επιμένω, εκεί έχουμε την εξάρθρωση κυκλώματος με τηλεφωνικές απάτες μετά από έφοδο της αστυνομίας. Ξέρετε, ένα από τα κυκλώματα που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είμαστε από το ΔΔΕ και θα πάθετε όλη ηλεκτροπληξία αν δεν βγάλετε τα χρυσαφικά έξω και όλα τα διάφορα που σκαρφίζονται και λένε. Εξαρθρώθηκε λοιπόν ένα μεγάλο τέτοιο κύκλωμα χθες μετά από έφοδο της αστυνομίας. Οι άνθρωποι αυτοί προσποιούνταν τους λογιστές, τεχνικούς, άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα από πολίτες, χρησιμοποιούσαν σπίτια ως τηλεφωνικό κέντρο. Και εντόπιζαν, λέει, τα θύματα τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Μετά πρέπει να κάνανε και κάποια έρευνα, δεν μπορεί διαφορετικά. Κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, ρολόγια, μια ζυγαριά ακριβίας, δύο οχήματα, χρηματικό ποσό κτλ. Κτλ. Μια κόμματα παρουσιάστηκε.

βγήκαν, όπως η Μαρία Σκαριστιανού. Νέο κόμμα παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, τα λέγαμε και χθες. Και από ό,τι μας έλεγε η Αγγελική Σπανού, μάλλον και Αντώνη Σαμαρά, τον Ιούνιο θα κάνει τη δική του κίνηση. Πάντως το λέω γιατί είχαμε μια νέα ανάρτηση σήμερα το πρωί από τον Αλέξη Τσίπρα που αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος. Που τα χρώματα είναι Μπαρτσελόνα, είναι δηλαδή κόκκινο και μπλε. Με αυτά και με αυτά, χρήσιμα και άχρηστα, ας πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού πρώτα σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.

19 λεπτά μετά τις 9 το mail μας radio@parapolitika.gr. Εδώ περιμένουμε μηνύματά σας, ξεκινήσατε να τα στέλνετε και σας καλημερίζω και όσους μας στείλατε μέχρι τώρα. Για να δούμε τι έχουμε να σχολιάσουμε λοιπόν σήμερα, πολλά και διάφορα. Να σας πω ένα καταπληκτικό που διάβαζα, γιατί έχουμε κάποιες αποκαλύψεις γύρω από τα νεανικά χρόνια του Stephen Hawking. Έτσι. Του Stephen Hawking που εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς του 20ου αιώνα και βρέθηκε ένα ημερολόγιο του Stephen Hawking, έτσι, στα οικογενειακά αρχεία, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο πατέρας του ανησυχούσε για τις μαθησιακές του συνήθειες και πίστευε ότι δεν μελετούσε αρκετά. Έτσι. Ο μπαμπάς του λοιπόν, μάλλον του μπαμπά ήταν το ημερολόγιο, φέρεται να έγραφε στο ημερολόγιο ότι ο γιος του δεν αφιέρωνε αρκετό χρόνο στο διάβασμα, έδειχνε απρόβλεπτο στη μελέτη και βασιζόταν περισσότερο στη φυσική ευφυΐα του παρά στη συστηματική προετοιμασία, και να που τον οδήγησε και η φυσική ευφυΐα του βέβαια, το Stephen Hawking. Και τώρα που λέμε αυτά, την Παρασκευή ξεκινούν, έχουμε πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Και για τα ΓΕΛ και για τα ΕΠΑΛ χιλιάδες τελειόφοιτοι μαθητές θα δώσουν εξετάσεις. Να πω εγώ, γιατί δεν θα είμαστε εδώ την Παρασκευή, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, συμμεριζόμαστε και την αγωνία τους και τον τρόμο τους πολλές φορές και τον αγώνα που έχουν δώσει και τα ίδια και οι οικογένειες ολόκληρες. Παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος, ηρεμία, όσο μπορείτε ήρεμα πάτε, γράφετε ό,τι ξέρετε και μετά έτσι και αλλιώς το δρόμο θα τον βρείτε. Και φυσικά καλή επιτυχία, έτσι. Εδώ δεν διάβαζα Stephen Hawking πολύ, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, η εβδομάδα που μας έρχεται είναι και εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Ξεκινάνε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου οι πληρωμές συντάξεων, επικουρικών και κύριων συντάξεων. Και από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας και άλλα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας κτλ. Οπότε κάτι υπάρχει έτσι να λάβει κανείς. Με αυτά και με αυτά ξεκινάμε τη βόλτα στο περίπτερο, να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε από την απογευματινή. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, λέει η απογευματινή. Μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματίες και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ληξη πρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ να μην είναι άνω των 30.000 ευρώ. 8 στους 10 έχουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς τέλη και προς αυξήσεις. Μπλόφες και σενάρια, τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι απαντήσεις με αναλύσεις στην απογευματινή. Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρόμενα μηνύματά της. Οι ετερόκλητοι υποστηρικτές που τράβηξαν τα φώτα και τα επόμενα βήματα. Πάνω από 10.000 κλίνες στα πανεπιστήμια, νέες φοιτητικές εστίες και ανακαίνιση 2.500 σχολείων σε ποιες περιοχές της χώρας. Αναβαθμίζονται οι υποδομές της παιδείας. Συμβολισμοί, η Μπάρτσα, ο Τσίπρας και οι συμπαίκτες, η παρουσία Κίνα, το τρίγωνο των Deals και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό του Final Four, τους βούλιαξε στα ήρεμα νερά και απόψε γράφει ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι κατάπιαν τη Φενέρμπαχτσέ και στις 9 το βράδυ έχουν ραντεβού με το τέταρτο αστέρι τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, γράφει απογευματινή. Από την Daily Mail, ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους. Κλινική της χορηγεί ακόμα και σε παιδιά 12 ετών, προκαλώντας συζητήσεις. Παραστάσεις, η ελληνική ομορφιά πάει περιοδία. Ρούλα Πατεράκη, άλλο μια ωραία παράσταση και άλλο το θέατρο και τηλεόραση, τα κανάλια ποντάρουν σε talent shows. Το βήμα, αλχημιστές και μνηστήρες, το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012. Ποιος μιλάει με ποιον όταν χτυπά το τριψήφιο, οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα και οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών. Στα κόμματα και στη Βουλή, στη γραμμή Αθήνα-Άγκυρα, στις πολεμικές συγκρούσεις και στις εστίες ανάφλεξης. Μένουμε στο βήμα. Παράπλευρες απώλειες στην ελληνική αστυνομία και την ΕΕΠ, τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate. Πώς το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγεί σε υστέρηση τις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία.
Ληξιπρόθεσμα χρέη, όρια ένταξης, καρότο και μαστίγιο για εφορία και ταμεία. Προδημοσίευση Μιχάλη Σάλλας, ιστορία μιας χαμένης ευκαιρίας. Και Final Four, ώρα Ολυμπιακού, στον τελικό της Αθήνας.

Η Καθημερινή έχει μια σκακέρα μεγάλη και πάνω έχει μια, τη Μαρία Καριστιανού σκιτσαρισμένη και την φανέλα της Μπαρτσελώνα με το 26 για τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα αντρικό επίσης πιόνι που δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι. Οι νέοι παίκτες, λέει, και η μάχη του Βορρά, Τσίπρας, Καριστιανού και στο βάθος Σαμαράς. Τα μυστικά του Θησίου, ο Θείας ως πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ. Ιερουσαλήμ, όποιος φοράει σταυρό δεν νιώθει πια ασφαλής. Τραμπ κατά Κούβας, κάντο όπως στο Καράκας και στην Αβάνα. Οικονομία, το φθηνό ρεύμα των ΑΠΕ δεν φτάνει στον καταναλωτή. Πανελλαδικές, φταίνε οι γονείς ή το σύστημα για το στρες. Υγεία και ευεξία, περπάτημα ή τρέξιμο μετά τα 50. Μετά τον Κόλμπερ μπορεί να επιζήσει τη λεσάτυρα στη ΣΥΠΑ για την εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ που έληξε στο CBS και το πανηγύρισε ο Τραμπ. Πάμε στην Αυγή. Εννέα στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές. Αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής το 2022 για την ΕΕΠ. Ο φάμελος αποδόμησε τις σοφιστίες Βορύδη Φλωρίδη. Έκθετος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προσποιείται ότι αγνοεί την ομολογία Τρίμπαλη, το όχημα της Κρικέλ στην ΕΕΠ, την προκαταβολική ενημέρωση Λαβράνου, την προπληρωμένη κάρτα Κοσμίδη, την υπογραφή προσύμφωνου συνεργασίας Ιντελέξα και ΜΕΑ, τις διορθώσεις στο άκρος απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΠ, μυστικών υπηρεσιών Βόρειας Μακεδονίας, την αναγνώριση της ύπαρξης ενδείξεων για το αδίκημα της κατασκοπίας, τις συμπτώσεις με τα μηνύματα εμβολιασμού, την έκδοση αδειών διαμονής σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ για να εργαστούν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ιντελέξα. Ο Δεμήρης έμπλεξε την PWC με υποκλοπές Κρίκελ και ΕΕΠ. Μήνυμα Κοβέση σε Φλωρίδη, είμαστε εδώ για να μείνουμε. Ολομέτωπη επίθεση στη διαφθορά, αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος ζητάει ένα ευρύ προσκλητήριο. Κάνες 2026, ο Ken Loach παραμέρισε τα κόκκινα χαλιά. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο. Με δύο φωτογραφίες, η μία του Σι με τον Πούτιν και η άλλη του Σι με τον Τραμπ. Κυριακάτικη κόντρα, η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώνει όλο τον προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός για την εξαγγελία του νέου πολιτικού φορέα την Τρίτη στο Θησείο, η Δημοκρατική Παράταξη επανασυσπηρώνεται και ανασυντάσσεται γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, που έχει καθαρό στόχο τη νίκη στις εκλογές. SOS για το δημογραφικό. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35% τα επόμενα χρόνια. Γιατί η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι ανέφικτη. Στις νέες συνθήκες, νέο μοντέλο κόμματος. Μόβ εισβολή, γιατί οι μέδουσες κυριαρχούν πλέον στις ελληνικές θάλασσες. Οχ. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Σε δημόσια διαβούλευση, η ρύθμιση των 72 δόσεων για την εφορία. Κύκλωμα μαμούθ με πλαστά φάρμακα. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας. Όσα υπόθηκαν στην εκδήλωση του ελεύθερου τύπου, φόρουμ για την Κρήτη του 2030. Εισηγήσει στο Μαξίμου για μήνυ ανασχηματισμό τον Ιούνιο. Έτοιμος να ράψει το τέταρτο αστέρι ο Θρύλος, στον τελικό με τη Ρεάλ. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας. Σκηνικό κομματικής σαλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χάος στην αντιπολίτευση. Η Real News, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Ο λόγος για την Κυριακή Γρίβα, και σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τη δικηγόρο της οικογένειάς της, γιατί έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό μετά από 2 χρόνια. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Σεφερλής, μια φιλία 40 χρόνων που κατέληξε στο Εδόλιο, πικραμένος ο βασιλιάς της ελληνικής επιθεώρησης. Επιχείρηση σκούπα της Ελλάς στις φαμίλειες της Κρήτης. Οι μαφιόζικες καταπατήσεις γης και οι ζωοκλοπές που αναστάτωσαν Βορίζια και Μιλοπόταμο. Κυριακάτικη Δημοκρατία, ως εδώ με την παρακμή, άρχισε η μακρά με ερωτηματικό προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ταραχή στο Μαξίμου για 5-1 αντάρτες. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα. Οι στόχοι της Καριστιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα, οι κινήσεις Σαμαρά. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο αδερφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Το παρόν προκαλεί απειλή αμφισβητή, αμηχανία και σύγχυση στην κυβέρνηση απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας, ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απομάκρυνση των Patriots από την Κάρπαθο. Το κράτος πληρώνει οφειλέτες της Αλφα σε συνταξιούχους τραπεζικούς. Η Κοβέση βάζει φρένο στα ευρωπαϊκά όνειρα του Μητσοτάκη. Φορτώνουν το λαό με νέα βάρη και νέες ευθύνες. Ο Σαμαράς κοντένει βήμα-βήμα το Μητσοτάκη. You say that you are mine. I'll be here till the end of time. Πάμε στο πρώτο θέμα. Απέραντο φρενοκομείο. Πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αδύνατη αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης. Ακίνητα φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Το ελεγκτικό συνέδριο έκοψε την αγορά 25 air tractor κόστους 155 εκατομμυρίων για την αεροπυρόσβεση. Brexit 10 χρόνια μετά, η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, καθυστερήσεις στα σύνορα, διώχνουν τουρίστες από τη Βόρεια Ελλάδα. Ουρές έφερε το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών. Αναμονή οδηγών και καθυστερήσεις στη διέλευση οχημάτων το τελευταίο διάστημα. Κοινωνικός τουρισμός, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα. Και κλείνουμε με τη Μακεδονία, ακτινογραφώντας τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις που δίνονται μέσω της Μακεδονίας. Γαλάζιο στρατόπεδο, η νέα νουδού της Θεσσαλονίκης. Καθαριότητα, ενίσχυση με απορριμματοφόρα και νέους κάδους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και τουριστική εκκίνηση με τρύπα 1.500 εργαζομένων στη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτή, αν δεν την αναγνωρίσατε, είναι η φωνή της Έλα Φιτζέραλντ στο Love You Madly. Είναι τραγούδι του Duke Ellington, του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη και πιανίστα, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν σήμερα το 1974. Μας έμειναν όμως πολύ πολύ ωραία τραγούδια.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε και σας έλεγα ότι θα μιλήσουμε με την δικηγόρο της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, την κυρία Ελένη Μαζαράκη. Καλημέρα, κυρία Μαζαράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σίγκα.
0: Γιατί
1: σας έχουμε... ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Εμείς γιατί είναι μια υπόθεση την οποία δεν θέλουμε να την ξεχνάμε. Και επιτέλους έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε εισαγγελέα να ζητά την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν αναμειχθεί, μάλλον δεν είχαν αναμειχθεί.
1: Και έτσι, για την ακρίβεια δεν έκαναν το απολύτως τίποτα όπως έπρεπε να έκαναν.
0: Είναι φοβερό γιατί ένας άνθρωπος πήγε και στην κυριολεξία κατέσφαξε την Κυριακή έξω από το
1: αστυνομικό τμήμα. Στο χώρο του αστυνομικού τμήματος, κυρία Τσίγκα, εκεί που έπρεπε να προστατεύεται οποιοδήποτε. Μα και για τους δικούς τους λόγους προστασίας θα έπρεπε να ελέγχουν τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Είναι χώρος του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Και πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι οποιοδήποτε που προσεγγίζει το τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο φωνιάς της Κυριακής ανενόχλητος, όχι μόνο το προσέγγισε, αλλά κατέβηκε από το μηχανάκι με ανοιχτή τη μηχανή, mm-hmm. δηλαδή παρήγε το και ήχος, και κατακρεούργησε την Κυριακή μπροστά στα μάτια του σκοπού εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, είναι...
1: Ο οποίος γνώριζε ότι η Κυριακή είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα γιατί απειλεί του και φοβόταν τον πρώην σύντροφό της.
0: Και είναι φοβερό το πόσα λάθη ή εγκληματικά πράγματα συνέβησαν μαζί, έτσι.
1: Δηλαδή, όλοι μαζί το βράδυ, πραγματικά.
0: Δεν ακινητοποίησε κανείς έναν άνθρωπο που σταμάτησε με τη μηχανή αναμένη, υπάρχει ήχος, γέννη και πάει να τη μαχαιρώσει. Ζήτησε η κοπέλα περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι της, γιατί φοβόταν, το είπε, είχε κάνει την καταγγελία.
1: Το
0: και της είπαν ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τι συνέβη. Ανέβηκε το κοριτσί στην αξιωματική υπηρεσία που ήταν παρούσα και επόπτρια, μια πολύ εμπειρή αστυνομικός. Ήταν στα όρια της συνταξιοδοτήσεως η επόπτρια, ήδη έχει συνταξιοδοτηθεί από όσο έχουμε ενημερωθεί, και εκείνο το βράδυ δεν κράτησαν ούτε τα στοιχεία της Κυριακής, ούτε σχημάτισαν δικογραφία όπως υποχρεούνται, δεν ζήτησαν την ταυτότητα της Κυριακής, δεν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου της Κυριακής για να κάνουν έναν έλεγχο στο σύστημα που θα έβλεπαν ότι είχε ξαναπασχολήσει σε βάρος της Κυριακής για τις ίδιες ακριβώς πράξεις ένα γειτονικό αστυνομικό τμήμα του Ηλίου.
0: Όπου το είχε καταγγείλει η κοπέλα.
1: Είχε καταγγείλει για τα περιστατικά του 2022 mm-hmm. και 2021 και δεν έκαναν τίποτα απολύτως, γιατί θα βλέπαν και την επικινδυνότητα και θα αξιολογούσαν και τη συγκεκριμένη καταγγελία αν εισέρχονταν στο σύστημα όπως υποχρεούνταν να δούνε το ποιόν αυτού του ανθρώπου.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολλές τεράστιες εγκληματικές αστοχίες αυτά που συνέβησαν. Πείτε μας λίγο τώρα λοιπόν, τι εισηγείται η εισαγγελέας.
1: Η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή σε ένα δικαστήριο που θα αποτελείται και από λαϊκούς δικαστές, mm-hmm. όπως ήταν και το δικαστήριο που απεφάνθη σχετικά με τον φόνο της Κυριακής.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μεικτό ορκωτό, δηλαδή το ανώτερο δικαστήριο, το ανώτερο ποινικό δικαστήριο που υπάρχει. Και καλούνται να δικαστούν, παραπέμπονται να δικαστούν σύμφωνα με την πρόταση για θανατηφόρο έκθεση, κακούργημα από δόλο τελούμενο. Δηλαδή ότι εκείνο το βράδυ, ενώ είχαν ιδιαίτερη υποχρέωση αφού είναι αστυνομικοί και πήγε και στον χώρο του αστυνομικού τμήματος η Κυριακή, δεν έκαναν το παραμικρό που έπρεπε να κάνουν όπως τους λέει ο νόμος. Γι' αυτό παραπέμπονται και οι τέσσερις. Και μάλιστα θα τολμούσα να πω ίσως είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοια παραπομπή αστυνομικών mm-hmm. με τέτοιο περιεχόμενο.
0: Άρα,
1: ότι δεν έκαναν τίποτα για να προστατεύσουν
0: έναν πολίτη. Ότι την άφησαν αβοήθητη. Ναι. Αυτό λέει αβοήθητη, ουσιαστικά η εισαγγελέας.
1: Α, βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν, για να δούμε αν θα παραπεμφθούν ή όχι, τι διαδικασία ακολουθείτε, κύριε Μαζαράκη.
1: Πιστεύω ότι σε 1-2 μήνες, όσο μπορώ να αξιολογήσω από την εμπειρία μου, αλλά και από το γεγονός ότι έχω διαπιστώσει ότι στην υπόθεση της Κυριακής η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του χρόνου. Κινούνται πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες. Mm-hmm. Πραγματικά πιστεύω ότι σε 1-2 μήνες θα έχουμε και βούλευμα. Θα υπάρχει και όπως θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Από το Δικαστικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Το Δικαστικό Συμβούλιο, mm-hmm. οπότε. Φρονώ ότι εντός του 2026, αρχές του 2027, θα έχουμε και το δικαστήριο των αστυνομικών. Έτσι όπως μπορώ εγώ να αξιολογήσω από την εμπειρία μου.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, έχει σημασία, γιατί άκουγα και τη μητέρα της, την κυρία Καλέα, τη Δέσποινα Καλέα.
1: Που μια πονεμένη ότι, μητέρα.
0: Βέβαια, η πρόταση αυτή λέει άργησε 2 χρόνια, έγιναν κραυγαλαία λάθη και παραλήψεις. Ο δράστης είναι κρατούμενος σε σοφρανιστικό ίδρυμα ή είναι σε ψυχιατρίο, πού βρίσκεται?
1: είναι στο ψυχιατρίο κρατουμένων, που για να παραμένει κάποιος στο ψυχιατρίο θα πρέπει αυτό να ελέγχεται από την εισαγγελική αρχή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα, εάν εδώ υπάρχει ο σχετικός έλεγχος, που φυσικά δεν θα μείνει χωρίς να ερευνηθεί και αυτό το θέμα, διότι ήδη έχουν καθαρογραφεί τα πρακτικά της δίκης, η οποία τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία, αποτελέστηκε σε ρέμη κατάσταση. Δεν το αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό και ούτε ότι συντρέχει υπέρ του έλλειψη καταλογισμού ή μειωμένος καταλογισμός, ναι. Και εντούτοις εξακολουθεί να κρατείται.
0: Περίεργο δεν είναι αυτό?
1: Είναι, όχι μόνο περίεργο, παράτυπο παράνομο. Είναι παράνομο και φυσικά θα πρέπει να ερευνηθεί, και αυτό που μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι δυνατόν ένας κρατούμενος, ένας κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου, ναι. Ο οποίος σφάγιασε μια κοπέλα, να κρατείται σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα που πρέπει να κρατούνται άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα και αυτό να είναι διαπιστωμένο. Δεν υπάρχει κάποιος γιατρός ο οποίος να είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έλλειψη καταλογισμού, και έχει αξιολογηθεί ότι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διαρωτώ με και εγώ πώς είναι δυνατόν να κρατείται. Φυσικά αυτό το περιστατικό δεν θα μείνει έτσι σε καμία περίπτωση, διότι το είχαμε πει και οι συνήγοροι από την πρώτη στιγμή, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μεταχθεί σε κανονικές φυλακές και να εκτίσει την ποινή του, όχι να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Εδώ άνθρωποι που πραγματικά έχουν σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα κρατούνται σε κανονικές φυλακές.
0: Ναι, πραγματικά είναι πολύ...
1: Μα σύμφωνα με τον νόμο πρέπει αυτό να διαπιστώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένα εξάμηνο, και ο εισαγγελέας με σχετική διάταξή του να διατάσσει την εξακολούθηση της παραμονής του στο ψυχιατρίο κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή φυσικά το ερευνούμε, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Και φυσικά θα προσφύγουμε αρμοδίως για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και τα σπουδαία. Σε ένα-δύο μήνες μας λέτε να δούμε τι βούλευμα θα έχουμε από το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαζαράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Όταν έχουμε νέα θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
1: Φυσικά σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης, μέσω πρακτορείου Λεχενών, προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Κόψε και μοίρασε, Λεωνόρα Ζουγανέλη, και τώρα θα κόψει και θα μοιράσει ο καλός μας συνάδελφος, ο Σπύρος ο Δαρσινός, αστυνομικός συντάκτης και με πάρα πολλές πληροφορίες πάντα. Σπύρο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Σε έχουμε καταταλαιπωρήσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, είναι οι συνθήκες τέτοιες.
0: Αλλά πρέπει να κόψεις και να μοιράσεις πώς θα μετακινηθούν οπαδοί, τι θα γίνει, ποια είναι τα κυκλοφοριακά μέτρα, γιατί είναι ο μεγάλος τελικός απόψε.
1: Είναι ο μεγάλος τελικός, αλλά σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, πιο ξεκάθαρα. Mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Γιατί έχουμε μόνο δύο ομάδες ατόμων οι οποίες θα κινηθούν οργανωμένα προς το ΟΑΚΑ. Δεν έχουμε τέσσερα διαδοχικά κομβόι. Έχουμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, έχουμε τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, μάλιστα, χθες. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στη σχετική ανακοίνωση, η οποία με ένα ύφος, θα έλεγε κανείς, αυστηρό, όπως το συνηθίζει λόγω της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Ήταν, θυμίζω πως από την πρώτη στιγμή, από την παρουσίαση που είχε γίνει στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, οι αξιωματούχοι έδειχναν ότι δεν αστείευονται καθόλου όσον αφορά το
0: επίπεδο. Εδώ έχουν απαγορευτεί και συγκεντρώσεις, συναθρήσεις, τα πάντα για ένα τετραήμερο.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε μια συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, όπου στις 6 ώρα θα αναχωρήσουν για το ΟΑΚΑ με το τρένο, εννοείται, mm-hmm. με τον ηλεκτρικό, όπου θα αφιερωθούν συγκεκριμένοι σειρμοί, οι οποίοι θα πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Σκοπός δηλαδή είναι να μεταφερθεί ο όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στους 13.000 οι οποίοι είχαν πάρει τα εισιτήρια.
0: Ναι, μπορεί και 15, δεν ξέρω, γιατί χθες ποικίλαν τα νούμερα που ακούγαμε. Τέλος πάντων, ναι.
1: Να πάνε απευθείας στο ΟΑΚΑ, να μην έχουν έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον. Mm-hmm. Σε όλο αυτό το, να διασχίσουν δηλαδή όλη την Αττική επί της ουσίας από το παραλιακό μέτωπο μέχρι το Μαρούσι, χωρίς να έρθουν σε επαφή με κανέναν. Αυτό είναι ο σκοπός δηλαδή, και να μην υπάρχουν έκτροπα στην πορεία. Αντιστοίχως, mm-hmm. οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα εγκεντρωθούν και πάλι στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλή Μάρμαρο, όπως έγινε και την Παρασκευή, που αυτή τη φορά θα μεταφερθούν μετά.
0: 5 η ώρα και αυτή.
1: Αυτοί θα συγκεντρωθούν στις 4 το απόγευμα, mm-hmm. και θα οδηγηθούν και αυτοί οδικώς στο ΟΑΚΑ.
0: Εδώ, να πούμε στους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε, αν δεν έχουν πολύ σοβαρή δουλειά, να μην κινηθούν προς το Καλή Μάρμαρο μία ώρα πριν και μία ώρα μετά, γιατί θα είναι το αδιαχώρητο εκεί με τα πούλμαν και όλα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς. Και σύν της άλλης, όταν θα ξεκινήσει η πομπή, mm-hmm. η ελληνική αστυνομία θα ανοίξει τον δρόμο προς το ΟΑΚΑ, δηλαδή από το Καλή Μάρμαρο θα πάρουν όλη την Κηφισίας προς τα βόρεια, mm-hmm. Οπότε θα ανοίγουν τον δρόμο και θα κλείνουν τους κάθετους δρόμους ώστε να φύγουν τα πούλμαν, και όπως θα γίνει με τον ηλεκτρικό, ο οποίος δεν θα έχει καμία στάση, έτσι και τα πούλμαν δεν θα σταματήσουν πουθενά. Δεν θα έχει δηλαδή, δεν θα λάβουν υπόψη τους οι οδηγοί τα φανάρια.
0: Θα είναι πράσινο κύμα που λέμε, έτσι θα προχωράει.
1: Αυτό ακριβώς. Mm. Είναι ο σκοπός να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόλις περνάνε από κάθε σημείο, τότε αυτό το σημείο θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε πως ο ΟΑΚΑ ανοίγει τις επίλυσεις του αυτής 3 το μεσημέρι, καθότι mm-hmm. Δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, όπως σωστά ανέφερε, αλλά ο τελικός των νέων της διοργάνωσης. Mm-hmm. Η αστυνομία σημειώνει ότι κανείς δεν πλησιάζει στο Telecom Center χωρίς ταυτότητα και χωρίς το εισιτήριό του. Επιμένουν ότι τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο καθένας θα λάβει τα μέτρα του, να μην έχουμε ιστορίες.
0: Χθες
1: είχαμε μόνο μία σύλληψη, και αυτή για ναρκωτικά,
0: ναι.
1: αλλά και 7 προσαγωγές δεν μετετράπηκαν στις συλλήψεις, οπότε σε γενικές γραμμές όλα κινήθηκαν ήσυχα.
0: Έχουμε και σήμερα παρεμβάσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα.
1: Ήτανε μέχρι τις 8 το πρωί.
0: Δεν έχουμε πάλι λοιπόν, ωραία.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Θεωρητικά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Τώρα θα φέρουμε, αναμένουμε σχετική ανακοίνωση αν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή την ώρα υπάρχει μονάχα μόνο στην, στο Σύνταγμα Στέψεως της Μητροπόλεως, υπάρχει μια διακοπή της κυκλοφορίας λόγω κάποιων εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με την επέτειο της, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας με όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν οι οπαδοί σήμερα, για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε και όσοι δεν πάτε στο ΆΚΑ, οπότε πού θα κινηθείτε, πού δεν θα κινηθείτε. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες, καναπές το βράδυ, τηλεορασίτσα και στον αγώνα φαντάζομαι το μεγάλο τελικό. Νάτος πάλι ο Ρέστης εδώ, καλημέρα ο Ρέστη μου, γκρινιάζει. Από τον αγώνα πυγμαχίας στο Ζαΐρ, λέει το 70, έχει να ξαναζήσει η ανθρωπότητα τέτοια ένταση όπως το Final Four. Έχουμε κάνει άλματα ως είδος σαν τα καγκουρό. Έλα μωρέ. Και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ξέρουμε όμως ποιος σήκωσε το τηλέφωνο και άκουγε διάφορους που δεν του είχαν καν τηλεφωνήσει. Επίσης, ποιος σήκωσε το τηλέφωνο στις 11 το βράδυ και έστειλε μπουλντόζες πριν φτάσουν οι διασώστες. Ποιοι σήκωναν τα τηλέφωνα και μοίραζαν λεφτά, αν και μάλλον δεν τους ξέρουμε όλους ακόμα. Τελικά θα μείνουμε με την απορία. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας η υπόθεση 4 ιδιωτών. Να κάνει μάνα, λέει ο Κωνσταντίνος. Και τώρα που είπα μάνα, λέει η Λίζα Γκέραρντ είναι περισσότερο. Είχε περισσότερο κόσμο στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης από τη Μαρία στο Ολύμπιον. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Τον τελευταίο καιρό λέει, παρακολουθώ τις δηλώσεις του Πορτοκαλί και αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί η Μελάνια έχει μόνιμα ξυνισμένη φάτσα. Πω είστε όμως. Συμπαράστε στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Στη Ρωσία, δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε, μπήκε μια γυναίκα στο ασανσέρ μιας πολυκατοικίας και σε λίγη ώρα άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την τσάντα της. Άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την τσάντα της και μετά από λίγο άρχισε να βγαίνει και φωτιά από την τσάντα της. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, ήταν ολομόναχη μέσα στο ασανσέρ. Είχε αναφλεγεί το power bank που είχε στην τσάντα της. Πέταξε την τσάντα να μην την ακουμπάει πάνω της, κατάφερε να βγει πριν να πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά και τελικά δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια η ίδια. Έχει ξεκινήσει πάλι μια μεγάλη κουβέντα για την ασφάλεια των διάφορων συσκευών όπως και των power banks, ειδικά όταν μεταφέρονται μέσα σε τσάντες, μέσα σε άλλα αντικείμενα και χωρίς να έχεις άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή. Πράγμα δύσκολο να έχεις άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή άμα το κουβαλάς έτσι, άμεση σπίτι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και εδώ είμαστε με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σε λίγα λεπτάκια.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Να μπορούμε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης σε διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο κ. Τραμπ. Το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναμφθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το κτίριο του Λευκού Οίκου, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πύρκοντα στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, ανέφερε Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η πόλη από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Στις 9 το βράδυ, η μεγάλη μάχη για τον Ολυμπιακό στον τελικό Final Four στο ΑΚΑΜ αντίπαλο τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικυρωποιημένες οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Υλικού μεθυλίου από μια βιομηχανία παραγωγής πλαστικών, εκεί που ζητήθηκε η αποχώρηση 40.000 ανθρώπων. Έτσι ζήτησαν οι αρχές να εκενωθεί μια περιοχή και να αποχωρήσουν 40.000 άνθρωποι. Πολλοί αρνήθηκαν, κάποιοι έφυγαν. Τελικά οι πυροσβέστες περιόρισαν τη διαρροή. Αλλά παραμένει το αίτημα για εκένωση της περιοχής και γίνονται έρευνες για τα αίτια του περιστατικού. Και χθες το βράδυ στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, είχαμε με τοπική σύγκρουση δύο τραμ. Περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός, 28 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι σοκαριστικό βέβαια το τροχαίο αυτό, έτσι, γιατί το τραμ στη Γερμανία λειτουργεί ατελείωτα χρόνια. Είναι βασικό μεταφορικό μέσο για τους Γερμανούς σε πάρα πολλές πόλεις. Δύο τραμ λοιπόν συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας πάνω από 50 ανθρώπους. Συνέβη γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, το μάθαμε το απόγευμα εμείς, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. Και καταλαβαίνετε ότι επικράτησαν οι αρχές να εκενωθεί μια περιοχή και να αποχωρήσουν 40.000 άνθρωποι. Πολλοί αρνήθηκαν, κάποιοι έφυγαν. Τελικά οι πυροσβέστες περιόρισαν τη διαρροή. Αλλά παραμένει το αίτημα για εκένωση της περιοχής και γίνονται έρευνες για τα αίτια του περιστατικού. Και χθες το βράδυ στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, είχαμε με τοπική σύγκρουση δύο τραμ. Περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός, 28 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι σοκαριστικό βέβαια το τροχαίο αυτό, έτσι, γιατί το τραμ στη Γερμανία λειτουργεί ατελείωτα χρόνια. Είναι βασικό μεταφορικό μέσο για τους Γερμανούς σε πάρα πολλές πόλεις. Δύο τραμ λοιπόν συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας πάνω από 50 ανθρώπους. Συνέβη γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, το μάθαμε το απόγευμα εμείς, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. Και καταλαβαίνετε ότι επικρατεί.

12.30 μία το μεσημέρι, το μάθαμε το απόγευμα εμείς, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης και καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Και μέσα σε όλα αυτά είναι τρομακτικός και ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Έμπολα σε 10 αφρικανικές χώρες. Αυτή η επιδημία είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο, τονίζει η Africa CDC. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέρα της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι και το επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας. Αυτό προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία εξαπλώνεται ραγδαία, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ? Είμαστε οι Στοιχομηθείες, τα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια ένα και ένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας ή αν θέλετε μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

0: people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times.
1: Αυτός βέβαια είναι ο Bob Dylan, τον αναγνωρίζουμε όλοι από τη φωνή του. Αυτό είναι το Blowing in the Wind, από τα πιο έτσι γνωστά και ωραία τραγούδια του. Ο Bob Dylan που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1941 και φυσικά έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην μουσική.

0: up before he can see the sky. Yes, and how many years...
1: Διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι οι New York Times γράφουν πως το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου και ο Τραμπ είπε ότι είναι σχεδόν έτοιμη συμφωνία. Για να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Προς το παρόν θα μιλήσουμε για αυτά που καταγγέλουν ότι έζησαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής από το Ισραήλ. Συμμετείχαν στο Διεθνή Στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Βρέθηκαν να κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές για 4-5 μέρες, αρχικά σε ένα πλοίο και στη συνέχεια στις φυλακές. Χθες το μεσημέρι έδωσαν συνέντευξη τύπου, όπου ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες για όσα υπέστησαν κατά την κράτησή τους. Και πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παντελή Βλάχα. Είναι ακτιβιστής, είναι μέλος του συντονιστικού του Μάρς του Γάζα, μεταδιδακτορικός ερευνητής στον τομέα της πληροφορικής μεταξύ των 19 που επέστρεψαν την Παρασκευή το βράδυ και συμμετείχαν στην συνέντευξη τύπου χθες. Καλημέρα κύριε Βλάχα.
2: Καλημέρα μας.
1: Και καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σοβαρές καταγγελίες που ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου χθες. Για δώστε μας λιγάκι ένα... δώστε μας λίγο τη δικιά σας εμπειρία από αυτό που ζήσατε.
2: Καταρχάς,

0: θεωρούμε όλοι σαν αποστολή ότι χρέος μας είναι να ξεκινάμε κάθε συζήτησή μας με το γεγονός ότι ό,τι ζήσαμε είναι απροελάχιστα σε σχέση με αυτά που ζουν οι Παλαιστίνοι εδώ και 80 χρόνια γενοκτονίας. Και είναι κάπως υποκριτικό ο δυτικός κόσμος να συγκινείται με εικόνες βασανιστήριων όταν οι κρατούμενοι έχουν δυτικά διαβατήρια, οι παρανόμως κρατούμενοι, αλλά δεν συγκινείται εδώ και τόσα χρόνια που, βλέπουν, που έρχονται εικόνες από τη Γάζα, από μια οργανωμένη γενοκτονία, την πιο καλά τηλεοπτικά δοσμένη σε όλα τα social media γενοκτονία. Έχοντας πει αυτό, θα σταθώ μόνο σε ένα άλλο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο ότι ζήσαμε βασανιστήρια, είναι και ο τρόπος που αυτά έγιναν. Δεν μιλάμε δηλαδή για ότι τα ζήσαμε 10 ακτιβιστές που διαμαρτυρηθήκαμε ή που φωνάξαμε και ήμασταν οι πιο, πώς να το πω, οι πιο ανυπάκουοι. Τα βασανιστήρια τα ζήσανε και οι 140 που ήταν στο πλοίο και οι 400 που ήταν στην όλη δράση, στην όλη επιχείρηση. Δεν είμαστε ακτιβιστές, επίσης είμαστε αγωνιστές. Θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο, το πιο άρρωστο, βγαλμένο από άλλες εποχές, θυμίζει ζωφερές εποχές, ένα πλοίο φυλακή, στο οποίο ήταν χτισμένο, ήταν κατασκευασμένο με μια φορτικού τύπου γραμμή παραγωγής βασανιστήριων. Μιλάμε για μια κρατικά καλά σχεδιασμένη, συντονισμένη γραμμή βασανιστήριων, όπου για 48 ώρες, όσο συνεχιζόντουσαν οι αναχαιτήσεις και ερχόταν κόσμος σε αυτό το πλοίο φυλακή από τα σκάφη που ήμασταν.
1: Στο πλοίο σας μετέφεραν όταν κατέλαβαν τα σκάφη, έτσι, ναι.
0: Καταλαμβάναν τα σκάφη ένα προς ένα και μας κρατούσαν σε αυτό το πλοίο φυλακή. Υπήρχαν τρία τέτοια πλοία. Το ένα ήταν το πιο ζωφερό και μας κρατούσαν μέχρι να μας πάνε μετά παρανόμως, δηλαδή μας πήραν από την Κύπρο κοντά, παρανόμως μας πήραν στο Ισραήλ και μετά μας ρωτάγανε με θράσος γιατί ήρθατε στο Ισραήλ. Τους απαντούσαμε δεν ήρθαμε, εσείς μας φέρατε. Θα σταθώ και είναι σημαντικό ότι ζήσαμε 48 ώρες στάδια βασανισμών. Υπήρχε ένα στάδιο ξυλοδαρμού και δεν μιλάμε ότι ξυλοκρικοποιήθηκαν ένα-δύο άτομα. Όλοι ένας προς έναν περνάγαμε από ένα κοντέινερ στο οποίο οπλισμένοι και σωματώδεις 3-4 άτομα ξυλοκοπούσαν κάθε έναν από τους κρατούμενους. Υπήρχε ένα ηλεκτροσόκ, υπήρχαν χτυπήματα με κάνες όπλων. Τα είδατε στις εικόνες.
1: Είδαμε στις εικόνες. Είστε και εσείς τραυματίας, έτσι.
0: Ναι. Εγώ συγκεκριμένα με το που μπήκα μέσα εκείνη την στιγμή, το ξύλο, ας πούμε, από ένα σημείο μετά από κάποια λεπτά ξύλου, δεν νιώθει το σώμα σου. Κάλυπτε το πρόσωπό μου, χτυπάγα τα πλευρά. Κάλυπτε τα πλευρά μου, χτυπάγα το πρόσωπό μου. Προφανώς και αυτοί είχαν εντολή να μην χτυπήσουν. Προφανώς μπορούσαν να σκοτώσουν, έτσι. Είχαν εντολή να μην χτυπήσουν πίσω σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ήταν επαγγελματίες βασανιστές. Αλλά μετά από αυτή τη διαδικασία έχουμε συντρόφισσα στο νοσοκομείο που κινδυνεύει πάρα πολύ το αν θα μπορεί να κινηθεί. Έχουμε σπασμένα πλευρά στο σπονδυλική στήλη, ραγίσματα στο θώρακα. Μιλάμε τώρα για και υπήρχε ξύλο αδιακρίτως. Είτε ήσουν 17 χρονών, είτε 55, είτε 60, είτε 70. Και μάλιστα σε ήδη υπάρχοντα τραύματα, χτυπάρανε ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε από το κοντέινερ. Από τη μία, αυτό που σε κρατούσε ήταν ότι οι υπόλοιποι σύντροφοι που ήταν μετά το κοντέινερ, υπήρχε μια μικρή αυλούλα 15 τετραγωνικά, η οποία ήταν σχηματισμένη από άλλα κοντέινερ που την περιτριγύριζαν, γύρω στα 15 τετραγωνικά. Και εκεί έβρισκε τους υπόλοιπους που είχαν αναχαιτιστεί λίγο πριν. Δηλαδή ήταν σαν γραμμή παραγωγής, η οποία πέρναγες από το κοντέινερ βασανιστήριων και έφτανες σε αυτή την αυλή. Και ήσουν υποχρεωμένος για ώρες. Και αυτό είναι ακόμα ψυχολογικό βασανιστήριο, να ακούς κραυγές συντρόφων σου που βασανίζονταν σε συνέχεια, σε σειρά και χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Και όποιος διαμαρτυρόταν, υπήρχαν από πάνω, ήμασταν περιτριγισμένοι με ανθρώπους που κρατούσαν σνάιπερ με πλαστικές σφαίρες και πυροβολούσαν όποιον διαμαρτυρόταν.
1: Αν διαμαρτυρόταν κάποιος, δηλαδή, του έριχναν πλαστικές σφαίρες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Για παράδειγμα, πολλές φορές θέλαμε να καταλάβουμε σε τι πορεία έχουμε νοτιοδυτική ή βόρεια πορεία, να καταλάβουμε πού μας πάνε και γιατί. Μας πάνε Κύπρο, μας πάνε Ασντόπ. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από τις χαραμάδες στο κοντέινερ και πυροβολήθηκε άτομο με πλαστική σφαίρα επειδή προσπαθούσε να κοιτάξει τη χαραμάδα. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά, όχι μόνο τα κάνανε απροκάλυπτα, αλλά τα τραβούσαν με βίντεο και με drone. Και όλα αυτά, στάδια των βασανιστήριων, ακουγόταν ο Ισραηλινός εθνικός ύμνος και τραγουδούσαν. Mm-hmm. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους.
1: Και οι εικόνες που είδαμε, που ήσασταν, είδαμε εικόνες από όλους, δηλαδή στη συνέχεια προφανώς αυτό ήταν μετά που μεταφερθήκατε στις φυλακές, όπου ήσασταν όλοι δεμένοι πιστάγκωνα και κάτω.
0: Αυτά δεν ήταν μόνο σε ένα στάδιο, υπήρχαν διαφορετικά στάδια. Αυτό λέγεται stress position, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα πριν βρεθώ σε αυτό το ζωφερό κόσμο των Ισραηλινών, της Ισραηλινής κράτησης.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη στάση δεν μπορείς να μείνεις πολλή ώρα, διότι δεν νιώθεις τα πόδια σου. Μία συντρόφισσα είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κινητικότητα στα πόδια της λόγω αυτού του position, λόγω αυτής της θέσης. Αυτή τη θέση λοιπόν μας είχαν δεμένους και αναγκάζεται όλη η πίεση και πέφτει τα πόδια και στην ουσία μετά δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν νιώθεις τα πόδια σου. Mm-hmm. Μας είχαν για ώρες κάτω από τον ήλιο σε διαφορετικά στάδια, δεν ήταν μόνο μία φορά. Ήταν μία πάνω στο πλοίο, μετά στο λιμάνι, μετά στις φυλακές. Υπήρχαν δηλαδή διαφορετικά στάδια στα οποία υπήρξε αυτή η κακοποίηση. Και αν κονιώσουν ή έπαιρνες κάτω ή έλεγες δεν αντέχεις, ερχόταν κάποιος στρατιώτης από πάνω, σε κλώτσαγε, σε πίεζε με το γόνατο και ήρθουν υπό την απειλή όπλου.
1: Ναι. Έχει καταγγελθεί επίσης και στέρηση νερού.
0: Δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπήρχε, το νερό δεν έφτανε, αυτά είναι αυτονόητα, δεν υπήρχε νερό, είχαμε ελάχιστο νερό και ελάχιστο φαγητό, μας πέταγαν ένα ξεροκόμματο μικρό καρβέλι ανά κάποιες ώρες, τις οποίες προφανώς δεν τρωγόταν, μας πέταγαν το καρβέλι στο τσιμέντο, στις λαμαρίνες. Και έχει ενδιαφέρον και ξαναλέω το πόσο συντονισμένο και άρρωστο ήταν αυτό που ζήσαμε και ξαναλέω ότι φανταστείτε τι ζουν οι Παλαιστίνοι αν κάναν αυτά σε εμάς.
1: Ναι.
0: Για να κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να βγάλουμε το βράδυ. Το βράδυ έκανε παγωνιά και πολλοί άνθρωποι, πολλοί ήταν απλά με ένα t-shirt. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι που είχαν εμπειρία από άλλες αποστολές και νομίζαν ότι θα υπήρχε μια συγκράτηση στη βία,
1: ναι,
0: θα υπήρχε ένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, βγήκανε και μετά από συλλογική, ας πούμε, ζητήσανε να έχουμε κάποιες ζακέτες, κάποιες κουβέρτες.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, φανταστείτε, είμαστε σε ένα χώρο 15 τετραγωνικών περικυκλωμένο από κάποια κοντέινερ. Τότε βγαίνανε για κάθε έτοιμά μας, είτε λίγο παραπάνω νερό, είτε κάποιες ζακέτες. Έβγαινε από ένα κοντέινερ, το κοντέινερ αυτό των βασανιστήριων του Ξυλοδαρμού, που ήταν και το κοντέινερ εισόδου σε αυτό το χώρο,
1: ναι,
0: την αυλή. Mm-hmm. Βγαίνανε μια δημιουργία με 7-8 πάνοπλους, σαν ματ. Ειδικές δυνάμεις, κρατώντας κροτουλάμψεις, όπλα κλπ. Μας περιορίζανε πίσω από μια μαύρη γραμμή που ήταν μόλις μήκους ενός μέτρου. Άρα έπρεπε 100 άτομα να χωρέσουμε σε ένα μέτρο επί 5. Στην ουσία δεν χωρούσαμε και κάποιοι προεξήχανε,
1: ναι,
0: ή μπαίνανε και κρυβόντουσαν στα κοντέινερ και προσπαθούσαν να βγούνε. Άρα δηλαδή βγαίνανε, μας περιορίζανε στο χωρικά, μας πετάγαν κροτουλάμψεις και θέλανε να μας τρομοκρατούσαν, προχωράγαν και αυτοί ένα μέτρο, ξαναπετούσαν κροτουλάμψεις, ξαναπροχωράγαν ένα μέτρο. Στην ουσία κάνανε άσκηση πάνω σε κρατουμένους.
1: Μάλιστα.
0: Άσκηση με κροτουλάμψεις και με πλαστικές σφαίρες πάνω σε κρατουμένους.
1: Κύριε Βλάχα, ναι, ναι.
0: Αυτό συνέβη πέντε φορές 48 ώρες κάνανε την άσκηση πάνω μας και όποιος κινούταν έτρωγε πλαστικές σφαίρες. Στη δική μου σειρά χτυπήθηκε ένας άνθρωπος 2 φορές με πλαστική σφαίρα.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται κάποιοι ακόμα?
0: Να ολοκληρώσω αυτό. Mm-hmm. Και πηγαίνανε μετά, μόλις τελείωνε η άσκηση αυτή που κρατούσε γύρω στα 20-30 λεπτά, πηγαίναν πίσω, ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι, φεύγαν από το κοντέινερ και συνειδητοποιούσαμε ότι όλο αυτό είχε γίνει για να αφήσουν 3 ζακέτες ή 24 μπουκαλάκια νερό.
1: Μάλιστα. Πώς είναι στο νοσοκομείο, κύριε Βλάχα, τώρα? Νοσηλεύονται.
0: αναρρώνουν, θα μείνουν αρκετές μέρες για να είναι τρεις άνθρωποι πάρα πολύ σοβαρά, αναρρώνουν. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υπάρχει ενημέρωση, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τη δώσω. Ναι. Είναι καλύτερα, η κίνηση της Χριστίνης επανέρχεται. Υπάρχει ένας σύντροφος, ο Δημήτρης Μητουλάς, ο οποίος έχει σπασμένα και πλευρά και από τα δύο μέρη και κάνες όπλων στην πλάτη, σημάδια που κάνες όπλων, αλλά αναρρώνει και θα γίνουν καλύτερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική μαρτυρία πολύ για όλα αυτά που ζήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχα. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πλαστικές σφαίρες, κρότου λάμψης πάνω στους κρατούμενους, μας είπε ο κύριος Βλάχας. Stress position για ώρες, από τις οποίες υπάρχει ήδη μία από τις συμμετέχουσες στον Global Summit Flotilla, Ελληνίδα επί 20, η οποία δεν μπορεί ακόμα να κινηθεί. Η κίνησή της ίσως αρχίσει, έχει αρχίσει λίγο να επανέρχεται τις τελευταίες ώρες. Νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, ένας από αυτούς είναι με σπασμένα πλευρά, με σημάδια από κάνες όπλου. Τον ακούσατε, να μην τα επαναλαμβάνω. Έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά βίντεο από ακτιβιστές και Έλληνες και υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σημάδια από πλαστικές σφαίρες και όχι μόνο. Η Γαλλία χθες το βράδυ απαγόρευσε την είσοδο στον Μπεν Γκβίρ, τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Απαγόρευσε την είσοδο του λοιπόν στη χώρα για τα βασανιστήρια κατά των ακτιβιστών και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του. Το ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Νοέλ Μπαρό, στο X, καταγγέλλοντας απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του Στολίσκου. Υπήρξαν αντιδράσεις από πάρα πολλές χώρες, από την Ιταλία, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολούθησε και τη διαδικασία μέχρι να φτάσουν εδώ οι 19 Έλληνες. Στη Νέα Υόρκη, ο Ζόχαν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση της ημέρας του Ισραήλ, τον ετήσιο εορτασμό του Ισραήλ στην πόλη του δηλαδή. Δεν την απαγόρευσε, έχει δώσει όλες τις άδειες, δεν την ακύρωσε, απλά δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος, ανακοίνωσε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Με τη μεγάλη εικόνα, τι γίνεται, γιατί υπάρχουν νέα. Υπάρχει η, από χθες και πολλές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέμεινε στο Λευκό Οίκο και δεν πήγε ούτε στο εξοχικό του, ούτε στο γάμο του γιού του, λέει, γιατί υποτίθεται ότι έχει προχωρήσει η συμφωνία με το Ιράν. Το ελπίζουμε όλοι, αυτό θα θέλαμε. Το ευχόμαστε για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, να μιλήσουμε, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί πια, γιατί έχουμε δει πολλά πίσω μπρος σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε δεν ξέρουμε αν πρέπει να ελπίσουμε ή όχι, αν έχουμε συμφωνία για εκεχηρία. Για παράταση εκεχηρίας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν θετικά σημάδια, κυρίως από τα αποκρίσεις που έρχονται από τον κόλπο. Κάποιοι που λένε ότι μίλησαν με ιρανικές πηγές και που λένε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας. Άρα θα κρατήσουμε όχι απλά μικρό καλάθι, αλλά ελάχιστο καλάθι, διότι έχουμε δει αρκετά τέτοια ζητήματα και βεβαίως υπάρχουν δύο προβλήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και που παραμένουν νομίζω στο τραπέζι. Το ένα είναι τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο που έχει το Ιράν. Αν δηλαδή θα το κρατήσει με διεθνή επιτήρηση ή θα πρέπει να φύγει εκτός Ιράν, και αν φύγει εκτός Ιράν πού θα πάει. Και το δεύτερο στοιχείο βέβαια είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Αυτά είναι νομίζω δύο προβλήματα που είναι δύσκολο να επιληφθούν. Δεν είναι αδύνατο να επιληφθούν, υπάρχουν φόρμουλες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο. Το άλλο στοιχείο που εμένα επίσης με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πολλές φορές αναγκάζονται ή αν θέλετε πείθονται, να το πω πιο γενικά, από το σύμμαχό τους τον Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, και πιθανό να συμβεί αυτό και τώρα. Αυτά είναι νομίζω τα δύο βασικά.
0: Απ' την άλλη, ο Τραμπ φαίνεται να επήγεται για μια συμφωνία και λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία, και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ένα κόστος, ας πούμε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά έχει ένα τεράστιο κόστος και για το Ιράν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ θα ήθελε να γίνει συμφωνία αύριο. Και όχι μόνο, να γίνει συμφωνία, αλλά να γίνει μια συμφωνία που να είναι αυτό που λέμε Obama Plus. Δηλαδή να είναι κατά τη έστω καλύτερη, συμφερότερη από αυτή που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα. Γιατί αν είναι ίδια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αν ωφέλει. Συνεπώς αυτό είναι ένα πρόβλημα, το να υπογράψει τη στιγμή μια συμφωνία καλύτερη από τον Ομπάμα είναι λίγο πρόβλημα. Εξαρτάται τι θα πάρουν οι Ιρανοί. Αλλά όπως σας είπα, ακόμα και αν επήγεται ο Τραμπ, υπάρχει μια δομή, αν θέλετε, μηχανισμών λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, που εκεί το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο και ίσως υπάρξουν εμπόδια.
0: Τώρα, τόσο καιρό μετά από την έναρξη του πολέμου, πού βρισκόμαστε? Θέλω να πω ότι βλέπουμε ένα Ιράν να συνεχίζει να θέτει όρους, όπως βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ανεφορών παράδοση?
1: Όχι βέβαια.
0: Το αντίθετο.
1: Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί με τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα περίπου εγώ, τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με κάποιον και όχι να απλά να συμφωνούν τη συνθηκολόγησή του. Δηλαδή ακόμα και στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την αλλαγή, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση συνομολόγησαν τη συνθηκολόγηση του Ανατολικού Μπλοκ. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις συγκρούσεων. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, όπως είπα, τα 50 χρόνια κάτι τέτοιο. Να καθίσουν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και να πρέπει να διαπραγματευτούν πραγματικά, όχι να επιβάλλουν όρους ηθικολόγησης.
0: Ναι, ενώ ήταν πολύ διαφορετικό το ξεκίνημα και επίσης, όπως λέτε, ήταν διαφορετική και η εμπειρία που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες από
1: ναι, το ακριβώς. Το ξεκίνημα ήταν λίγο εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν δύο βασικές, αν θέλετε, κακές εκτιμήσεις των Αμερικανών, πιθανότητα και των Ισραηλινών. Η πρώτη κακή εκτίμηση ήταν ότι εάν η κορυφή της ιεραρχίας του πολιτικού συστήματος του Ιράν εξολοθρευόταν, τότε όλο το σύστημα θα κατέρε, το ένα είναι αυτό, το είναι μια κακή εκτίμηση. Και νομίζω η δεύτερη κακή εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποτολμήσει το κλείσιμο των σπιτών του όργους, δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα, δεν το είχε κάνει καν στο πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 80, και θεωρούσαν ότι θα το κάνει γιατί θα αυτό που με έτσι πυροβολούσε τα πόδια του σε αφορά το πετρέλαιο και τη διακίνησή του. Και τα δύο συνέβησαν.
0: Οι χώρες του κόλπου τι στάση κρατάνε σε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή είδαμε ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία, ας πούμε, ο Τραμπ με
1: ο Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία και μόνο με τις χώρες του κόλπου, αλλά και με το Πακιστάν και την Τουρκία και την Αίγυπτο. Οι χώρες του κόλπου, ξέρετε, στενά σε σοκ. Διότι υπήρχε όλο το αφήγημα, στο πούμε έτσι, όλη η βάση των επενδύσεων τους και τα λοιπά και, και του προγραμματισμού τους βασιζόταν στην αρχή ότι είναι ασφαλής. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν πάρει τόσα ένα σκασμό λεφτά, να το πούμε έτσι, από τις χώρες αυτές, είτε σε προμήθεια όπλων, είτε σε άλλους τρόπους, επενδύσεις κτλ., θα προστάτευαν αποτελεσματικά τις χώρες αυτές και δεν θα επέτρεπαν σε κανένα να συμμετεθεί. Αυτό δεν συνέβη και δεν συνέβη με έναν πολύ τραγικό καταστροφικό τρόπο. Και νομίζω ότι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Άρα, εκείνο που θέλουν και αυτές είναι να τελειώσει ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ανοίξουν τα στενά του Ερμούς έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει κάπως η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αυτό, και αυτό, αν θέλετε, δεν θέλουμε κανέναν τρόπο την επανέναξη του πολέμου. Διότι αντιλαμβάνονται ότι θα του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Πρώτα απ' όλα έχει διαταραχθεί πάρα πολύ σοβαρά η οικονομία τους. Δηλαδή, το βλέπουμε καλά, και από ανθρώπους, από Έλληνες που δουλεύουν σε αυτές τις χώρες με το γνωστό brain drain. Έχουν ανασταλεί, δηλαδή έχουν γυρίσει πίσω οι άνθρωποι.
1: Το 40% των εκατομμυριούχων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί με τον έναν τον άλλο τρόπο, ξένων εκατομμυριούχων. Οι οποίοι είχαν κατασταθεί με τον ένα τρόπο στις περιοχές του κόλπου, δηλαδή στο Κατάρ, τα Εμιράτα και το Μπαχρέιν, έχει αποχωρήσει. Έχει φύγει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως όλα τα project τα οποία πιθανότατα θα είχαν ξεκινήσει και σχεδιάζονταν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν βέβαια. Έχουν σταματήσει, δεν έχουν οριστικό τέλος αυτά. Οπωσδήποτε βρίσκονται σε μια αναμονή, δηλαδή βρίσκονται κάθονται στα κάρβουνα, όπως το δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορίζοντας για αυτά.
0: Τέλος, η Ευρώπη, πού βρίσκεται?
1: Η Ευρώπη παρακολουθεί, θα έλεγα, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
0: Έχει επιλέξει το ρόλο του παρατηρητή.
1: Ναι, ξέρετε, η Ευρώπη έχει δύο ζητήματα. Πρώτο είναι ότι η Ευρώπη έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα από τη δεκαετία του 50, εκχωρήσει την Μέση Ανατολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ για την Ευρώπη, για τη Δύση. Και αυτό συνεχίζεται να γίνεται και τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη θεωρεί ότι μπορεί να, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή κρίση και μέχρι τώρα, ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσα εξαρτώμενη από το πετρέλαιο του κόλπου. Δηλαδή έχει και άλλες πηγές και θεωρεί ότι μπορεί να το και το φυσικό αέριο του κόλπου κυρίως. Αλλά αυτό όμως έχει κοντά ποδάρια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι ξέρουν, οι τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν κυμαίνονται στην αγορά με βάση ας το πούμε έτσι, ποιος παίρνει από πού, αλλά με βάση τη συνολική διαθεσιμότητα των κοιτάσματων, δηλαδή των πετρελαίων ή του φυσικού αερίου. Δηλαδή, αν η παγκόσμια διαθεσιμότητα πέσει, τότε είτε αγοράζουμε από τον κόλπο, είτε δεν αγοράζουμε από τον κόλπο, οι τιμές θα ανέβουν.
0: Ναι. Κύριε Ρούσο, είμαστε σε αναμονή λοιπόν. Αυτό ακριβώς, καταλαβαίνω, ακριβώς, σε αναμονή, ακριβώς. Με την ελπίδα πραγματικά να υπάρξει μια λύση εκτόνωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχουμε και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπως κάθε Κυριακή, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοινώνει παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου. Έτσι, να σας πω επιλέξει, λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Και αναφέρεται και στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε διαβούλευση. Στόχος, λέει, είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Είναι και άλλες οι αναφορές του σε άλλα θέματα. Ξεχώρισα αυτά για τώρα, τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση της ανασκόπησης. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 46 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα του Final Four. Η ώρα έρχεται 9 το βράδυ, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς εδώ για το Final Four και για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ απόψε, στη μάχη για να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Ζάπιο. Καλημέρα.
0: Το Ζάπιο έχουμε προσυγκέντρωση.
1: Όχι. Είπα να εκμεταλλευτώ λίγο τη χαλαρότητα του πρωινού.
0: Ναι.
1: Πριν από τις μέρες, εντάξει, μας έχει καλέσει και σε μια εκδήλωση ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σαμπαλιάς. Αλλά βρήκαμε την ευκαιρία και ήρθα στην υπέροχη fan zone που έχει χτίσει η Ευρωλίγκα εδώ στο Ζάπιο. Που είναι καλό, όποιοι θέλουν, ήδη βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντα αξίζει στα Final Four να επισκέπτεσαι. Είναι ουσιαστικά ένα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένας χώρος ψυχαγωγίας, αθλητικής ψυχαγωγίας που οργανώνει πάντα η Ευρωλίγκα σε κεντρικό σημείο της πόλης, συνήθως όχι στο γήπεδο, και δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα στον κόσμο να μιλήσει με παίχτες, να παίξει, να πάρει αναμνηστικά.
0: Οπότε για τα παιδιά όσα φτάσουν εκεί, ναι, είναι κατενθουσιασμένα,
1: ακριβώς,
0: φαντάζομαι.
1: Είναι πολύ ωραία, εμπειρία και πραγματικά το συστήνω. Όποιος θέλει τώρα το πρωί, το μεσημέρι, καλό καιρό έχει, τώρα έχει βγάλει και μια πολύ ωραία γιακάδα, να έρθει να περάσει μια βόλτα.
0: Και θα είναι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα εκεί.
1: Θα είναι μέχρι το απόγευμα, ναι, θα είναι.
0: Οπότε οι ακροατές μας, ακροάτριές μας εδώ μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε.
1: Ναι, γιατί το Final Four, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά είναι και ένα μεγάλο event γενικά. Έχει δηλαδή πλέον διαστάσει, ένα τετραήμερο πολύ εορταστικό και πολύ ψυχαγωγικό.
0: Ωραία, πολύ ωραία
1: λοιπόν. Πάμε σε αυτά, γιατί το βράδυ υπάρχει όσο
0: το βράδυ
1: περνάνε οι ώρες. Ναι, όσο περνάνε οι ώρες. Εντάξει, είναι μια, θα τη χαρακτήριζα, ιστορική ευκαιρία η αποψινή για τον Ολυμπιακό. Να κατακτήσει, να πάρει αυτό το πολυπόθετο ευρωπαϊκό που το έχει χάσει με χίλιους δύο τρόπους. Είναι η αλήθεια. Στις συμμετοχές του σε Final Four. Και είναι ίσως και μια ευκαιρία, εγώ θα το χαρακτήριζα έναν τελικό εξορκισμού όλης αυτής της κακοδαιμονίας που υπάρχει τα τελευταία πενταετία, γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα project που το ζηλεύουν, το έχουν αντιγράψει όλοι οι ξένοι, αλλά κάτι γίνεται πάντα. Μια θα είναι το buzzer beater του Μίσιτς στο Βελιγράδι το 22. Μια του Γιούλ το buzzer, η μαχαιριά εκείνη του άποντου Γιούλ το 23. Οι κακές εμφανίσεις, γιατί ήταν και αυτές σε Βερολίνο και Αμπουντάμπι. Μιλάμε για μια φοβερά συνεπή ομάδα που φτάνει για πέμπτη φορά σε Final Four και μάλιστα κακά τα ψέματα μετράει και αυτό στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Δίνει και αυτό μια έτσι διαφορετική διάσταση στην ιστορικότητα της στιγμής. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε απέναντι σε μια Ρεάλ που δεν μπορεί κανείς ποτέ να υποτιμήσει. Λίγοι την περίμεναν στο φετινό τελικό,
0: ναι,
1: και όμως είναι πάλι
0: ακόμα
1: εδώ.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, άκουγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες έχει η Βαλένθια, ας πούμε. Για να
1: Μα δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Καταρχάς η Ρεάλ, ακόμα και η συμμετοχή της στο Final Four κάποια στιγμή σεζόν δεν είναι μια βέβαιη. Υπήρχαν άλλες ομάδες, για παράδειγμα, όπως η Χάπουελ, σε κάποια σημεία της σεζόν που φαινόταν πολύ πιο δυνατές από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, όλοι τον υπολογίζανε. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη έκπληξη που διεξάγεται το Final Four στο ΟΑΚΑ χωρίς την παρουσία του οικοδεσπότη. Λίγοι το περίμεναν, ειδικά το καλοκαίρι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να φτιάξει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας. Υπήρχαν δηλαδή πολλές ομάδες που διεκδικούσαν με πολύ σοβαρές πιθανότητες παρουσία στο Final Four. Η Real ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό outsider, όπως είναι πάντα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πολλά προβλήματα τραυματισμού. Ουσιαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ, γιατί έχει έρθει χωρίς τους δύο βασικούς της σέντερ, τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λένι, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Έχουν έρθει στην Αθήνα, αλλά ξέραμε ότι δεν θα αγωνιστούν. Στον ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Και μένει να δούμε στο παρκέ αν αυτή η ιδιότυπη λειψανδρία της Ρεάλ στη θέση του σέντερ θα δώσει ένα τεράστιο έξτρα όπλο στον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως είναι καλύτερη ομάδα, ή θα ανακατέψει λίγο το παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τέτοιες απουσίες και συσπυρώνονται πολύ περισσότερο από όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και καταφεύγουν οι προπονητές, στην προκειμένη περίπτωση ένας πανέξυπνος προπονητής όπως ο Σκαριόλο, σε τρίκ.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μπερδέψουν λίγο το παιχνίδι, να το κάνουν λίγο πιο χαμηλά σχήματα, μήνες ζώνης. Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα πάω σε πολύ εξειδικευμένα, αλλά είναι και αυτά μέσα στο.
0: Άκουγα χθες, δεν θυμάμαι ποιος το δήλωσε. Ρωτάγανε τι νομίζετε ότι θα κρίνει την έκβαση του αγώνα. Δεν ήταν ο Μπαρτζόκας, νομίζω. Και λέει η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση της ομάδας. Νομίζω ότι αυτό θα κρίνει τα πάντα.
1: Πάντα. Κοίταξε, όλα ξεκινάνε, ειδικά σε τελικούς. Καταρχάς, στους τελικούς το έχουμε δει. Δεν υπάρχουν μεν φαβοροί, αλλά μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τραπούν τα πάντα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει πρωταγωνιστήσει στον πιο απρόσμενο ίσως τελικό της ιστορίας της EuroLeague ως το απόλυτο outsider, και αναφέρομαι στο τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όταν μάλιστα όχι μόνο ήταν outsider απέναντι στην πανάκριβη ΣΕΣΕΚΑ τότε, αλλά βρέθηκε προς τα τέλη της τρίτης περίοδου να χάνει με 19 πόντους διαφορά στο ίδιο το παιχνίδι. Όποιος στοιχημάτιζε τότε να κερδίσει ο Ολυμπιακός θα έβαζε ένα ευρώ στα μέσα της τρίτης περίοδου και θα έπαιρνε ένα εκατομμύριο στο τέλος για τέτοια. Κι όμως ο Ολυμπιακός λοιπόν το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στους τελικούς μπορούν να γίνουν τα πάντα. Αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν είναι το φαβορί, γιατί δεδομένα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, να εμφανιστεί πνευματικά έτοιμος, ψυχολογικά έτοιμος όπως πολύ σωστά αναφέρεις, και να μην μετατραπεί όλη αυτή η πίεση του φαβορί, γιατί υπάρχει τεράστια δίψη από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να μην μετατραπεί σε βάρος,
0: ναι.
1: Να μετατραπεί σε κίνητρο, να μετατραπεί σε έξτρα δύναμη. Όπως συνέβη πριν από 48 ώρες στον ημιτελικό με την. Είπε ο Ιβάν Φουρνιέ, μας δήλωσε χθες, γιατί χθες είχαμε τις ανοιχτές προπονήσεις,
0: ναι.
1: Ότι αν μας είδατε λίγο, για να καταλάβει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΑΚ αυτές τις μέρες, αν μας είδατε στο πρώτο τρίλεπτο να είμαστε άστοχοι, είναι γιατί δεν πιστεύαμε την εικόνα που βλέπαμε στις κερκίδες. Τώρα, όταν το λέει αυτό ένας αθλητής με την εμπειρία του Εβάν Φουρνιέ, που έχει παίξει σε οποιασδήποτε καταστάσεις μπορεί να φανταστεί κανείς, Ευρωλίγκα, NBA, μουντομπάσκετ, έχει ζήσει ατμόσφαιρες και ατμόσφαιρες, και σου λέει ακόμα κι εγώ χάζευα, καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει και σήμερα. Και είναι πραγματικά δύσκολη και απαιτητική η διαχείριση όλης αυτής της ατμόσφαιρας, όχι μόνο από την ομάδα που θα έχει τη μειοψηφία των οπαδών, όπως είναι η Ρεάλ, αλλά και από τον Ολυμπιακό που θα έχει. Θα ζήσει ένα ηφαίστειο. Πολλές φορές αυτά γίνονται βαρύδια.
0: Από τις 9 και μετά, ένα είναι βέβαιο, και οι μη Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί και γενικότερα και όσοι δεν ασχολούνται και πολύ, θα είναι με ανοιχτές οθόνες σίγουρα, και
1: είναι
0: θα κυκλοφορεί
1: σίγουρο.
0: Πολύ λίγος κόσμος στον δρόμο. Αυτό
1: είναι,
0: έχω
1: σίγουρο.
0: Να πω.
1: Εγώ να πω στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών τι περιμένουν από τον όμιλο της Next, πώς θα ζήσουμε όλοι παρέα. Το σημερινό μεγάλο event. Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και στο παραπολιτικά.gr και εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο i εφημερίδα θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Το ενδιαφέρον θα αρχίσει να κορυφώνεται μετά τις 4 το απόγευμα, όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται οι μεν οπαδοί του Ολυμπιακού στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο, η δε της Ρεάλ, λίγοι, μη φανταστούν πολύ, καμιά τραχοσαριά είναι, στο Καλλιμάρμαρο. Η μεν φίλη του Ολυμπιακού, μεγάλος πυρήνας, εκτός και από ίδια μέσα, θα μεταβεί με σειρμούς, με ειδικά αναπλωμένους σειρμούς, που δεν θα κάνουν ενδιάμεση στάση, θα ξεκινήσουν από το σταθμό του Καραϊσκάκη και θα πάνε στο ΆΚΑ, όπως συνέβη και προχθές. Η δε της Ρεάλ με πούλμαν. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε, δεν γεμίζεται ταξί. Λέγαμε παλιά, είναι η κρίση στο σχολείο. Αλλά εντάξει, πραγματικά η σημερινή εικόνα. Μένει να δούμε. Πόσα εισιτήρια, πόσοι Τούρκοι έχουν μείνει, γιατί, και πόσοι οπαδοί της Βαλένθια, γιατί κυκλοφορεί ότι έχουν μεταπολιθεί τα περισσότερα εισιτήρια σε φίλους του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι το μάτσο μπορεί να διεξαχθεί σήμερα με την παρουσία 16.000 φίλων του Ολυμπιακού στο T-Center. Εμείς λοιπόν είμαστε σε όλα τα σημεία και από τις 6 live σε όλα τα social media και στις δύο ιστοσελίδες, και παραπολιτικά.gr και iefmerida.gr. Ζωντανά για 2,5 ώρες περίπου από το ΆΚΑ θα καλύψουμε τα πάντα, την άφιξη των παικτών, την άφιξη των επωνύμων, με πολλές εκπλήξεις, οπότε σας περιμένουμε όλους.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, συντονισμένοι και παντού εδώ στα παραπολιτικά, σε όλα τα μέσα, όπως λέει ο Αλέξανδρος Σόμογλου του ομίλου της Next Step Media, θα μείνετε για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάω να ρίξω κανένα σουτάκι στην
0: Ελλάδα. Έτσι, μπράβο, ωραία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, μας είπε ότι στο Ζάπιο τώρα. υπάρχει fan zone της EuroLeague, οπότε μπορείτε να πάτε. Είναι αθλητική ψυχαγωγία, όπως πολύ σωστά το είπε.

Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας είμαστε καλά, δηλαδή 9 το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πω και τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω πια να διαβάσω. Δημήτρη, Κωνσταντίνε και... μισό λεπτάκι, γιατί τα χάσα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας ήρθαν τώρα έτσι προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και Στέλιο, επίσης. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τον αγώνα των Πανελλαδικών την Παρασκευή. Στα παιδιά των ΓΕΛ, στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Να είστε καλά, να πάτε ήρεμα και όλα καλά. Να τελειώσετε με το καλό τις εξετάσεις. Δεν είναι το πιο καθοριστικό στη ζωή, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα σε όλους με το αγύριστο κεφάλι του Μίλη του Πασχαλίδη. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες, αφού μεσολαβήσει το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέα. Γεια σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ και η βασική προϋπόθεση είναι υποχρέη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπροθεσμένες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2, ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο χωροταξικό σχέδιο, στην ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Μια ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο, σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν. Αποκάλυψε μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει 2 χρόνια. Το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκκυχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και ψυχιατρικά προβλήματα, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πύρκοντα στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές του Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε και περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους σε Κίεβο αλλά και στην περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στις 9 το βράδυ, η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρου στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. τράκτερ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
9: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
8: Που να είναι ιαπωνικό.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
9: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
8: Κουμπότα.
9: Ισέκη.
8: Μιτσουμπίση.
9: Γιάνμαρ.
8: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
9: Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionian FM. The dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near.

Λοιπόν, να σας πω ότι ο δίσκος Fear of the Dark ήταν το ένατο στουντιακό άλμπουμ που έβγαλαν στην ιστορία τους οι Iron Maiden, εν έτη 1992, και εάν το πάρουμε και ημερολογιακά, όχι πολλές μέρες πίσω από την ημερομηνία που βρισκόμαστε σήμερα, 11 Μαΐου του 1992.

Σε άλλα νέα, μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα 9 το βράδυ από Nova Sports θα δούμε τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Ενός Ολυμπιακού ο οποίος έχει βάσιμες φέτος ελπίδες να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από μια σειρά συμμετοχών σε Final Four τα τελευταία χρόνια που δεν το είχε καταφέρει. Νομίζω είναι η μοναδική του ευκαιρία, υπό την έννοια όχι μοναδική δεν θα υπάρξει, αλλά είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία φέτος που γίνεται και στην Αθήνα να διεκδικήσει ενώπιον ελληνικού κοινού το κορυφαίο διασυλλογικό τρόπαιο στο μπάσκετ στην Ευρώπη, και σήμερα το βράδυ θα φανεί εάν θα τα καταφέρει για μια Ρεάλ η οποία ξεκίνησε τη φετινή χρονιά και ειδικά στην Ευρωλίγκα με πολύ μέτρια παρουσία, με πολύ μέτρια πορεία, και στην πορεία, στη συνέχεια κατάφερε να φτάσει στο τελικό και μάλιστα με μια επιβλητική εμφάνιση στο Final Four στα ημιτελικά απέναντι στην Βαλένθια, και μια Βαλένθια η οποία απέκλεισε, να μην ξεχνάμε, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε περάσει με 2 νίκες από την Ισπανία. Ωστόσο γύρισε το πράγμα και με 3 ερήνικες στη συνέχεια η Βαλένθια ήταν εκείνη που βρέθηκε στους 4 κορυφαίους για να αποκλειστεί από τη Ρεάλ. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε περιβάλλον, θα αλλάξουμε μουσικές, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με ένα παραδοσιακό όργανο και μάλιστα έχει ξεχωριστές σπουδές πάνω σε αυτό. Είναι ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος έχει να μας πει πολλά, και σίγουρα θα συζητήσουμε για την ελληνική λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα μικρό δείγμα, έτσι,

0: σφραγίδα Πετρολούκα Χαλκιά και εδώ ακούμε μια μουσική σύμπραξη, έτσι. Να πω μια καλημέρα στον Βασίλη τον Κώστα πρώτα απ' όλα και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και δική μου χαρά που είμαι εδώ.
0: Θα μου πείτε πώς πάμε από τους Iron Maiden στο Σκάρο και στην Ήπειρο, αλλά
1: όλα συνδέονται,
0: η μουσική
1: όλα
0: δεν έχει σύνορα, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για να καταχραστώ και τον τίτλο του προηγούμενου τραγουδίου των Iron Maiden, το Fear of the Dark, καλό είναι λοιπόν να, με μία έννοια, να φοβόμαστε το σκοτάδι και να το βγάζουμε από πάνω μας για να αφήνουμε χώρο στο φως, σε όσα πράγματα μπορούν να δώσουν μία πνοή στη ζωή μας και να δώσουν μία άλλη εξέλιξη και μία άλλη τροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θα ήθελα έτσι πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, να μου πείτε λίγο για το Σκάρο, τον οποίο ακούμε τώρα, ακούν και οι ακροατές τους δέκτες, και να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Σκάρος είναι μια έτσι εξαιρετική σύμπραξη που είχαμε με τον δάσκαλο και μέντορά μου.
0: Τον Αείμνηστο,
1: Σωστά, τον Αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Το 2016 είχαμε βρεθεί στη Βοστόνη στην Αμερική σε μια συναυλία το 2015 και μου λέει, όταν έρθει στην Ελλάδα πάμε στο στούντιο να γράψουμε κάτι μαζί. Και δεν μπορούσα να πιστέψω τότε, ήμουν παιδί τελείως, δηλαδή 25-26 χρονών, ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που ήταν μουσικός ήρωας δικός μου και της οικογενείας, με κάλεσε ο ίδιος μάλιστα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά πήγαμε στο στούντιο και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν η αρχή για όλες μας τις συνεργασίες και αυτή τη σχέση, την ανθρώπινη σχέση, όχι μόνο τη μουσική, που συνεχίστηκε μέχρι και πρόσφατα.
0: Θα αφήσουμε λίγο τη μουσική από κάτω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να έχουμε όλο το χρόνο να ξεδιπλώσουμε τη διαδρομή σας και να μιλήσουμε και για το κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και κατά πόσο συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και να φτάνει σήμερα σε ευήκοα ότα νεότερων ανθρώπων, έτσι.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Και έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες εκτός από αυτήν με τον Πετρολούκα Χαλκιά που ακούσαμε προηγουμένως, με το Σκάρο και σε άλλα πράγματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει κυκλοφορήσει και δύο δίσκους ως ντουέτο μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, έτσι δεν είναι? Με διαψεύδετε εσείς?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η ψυχή της Ηπείρου νούμερο 1 και νούμερο 2.
1: Έτσι. Και έχετε κάνει και συνεργασίες όμως και με άλλους μεγάλους, έτσι, Ντανίλο Πέρεθ, και έχετε εμφανίσει σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στο εξωτερικό, στο Carnegie Hall και στο Montreal Jazz Festival, και βραβεία και μια υποψηφιότητα κάποια στιγμή για Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, ναι.
1: Τι ακούμε λοιπόν?
2: Ακούμε το κομμάτι For Lena, το οποίο είναι μέρος του πρόσφατου δίσκου μου Lena. Είναι ένας δίσκος, ένα project αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας Μιλένας, το οποίο έχει 10 αυθεντικές συνθέσεις και χρησιμοποιεί, αξιοποιεί μάλλον στοιχεία από όλη μου την εμπειρία και την πορεία μέχρι στιγμής, από την jazz, από την Αμερική και τους δασκάλους που αναφέρατε εκεί, όπως ο Ντανίλο Πέρεθ, μέχρι τους εδώ δασκάλους, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Σωκράτη Σινόπουλο, που έχουμε την τύχη να παίζουμε μαζί, μεγάλος δάσκαλος κι αυτός. Όλες αυτές οι φωνές έγιναν ένα πράγμα σε αυτό το δίσκο και ήρθε νομίζω στην κατάλληλη στιγμή, όταν η ωριμότητα είναι δηλαδή στη σωστή στιγμή για να βγει ένα τόσο προσωπικό project, το οποίο θέλει να προσφέρει ιστορίες στον κόσμο και όχι να δείξει τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ας το ακούσουμε λίγο.

0: Ακούμε το Φορλένα λοιπόν, είναι από μια καινούργια δουλειά πολύ πρόσφατη του Βασίλη Κώστα, που με το λαούτο του αλλά και με τις μουσικές του παντρεύει πολλούς διαφορετικούς κόσμους και ανοίγει νέους. Να επανέλθω σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε και είναι η σύμπραξη και η επιρροή από τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και να πω εδώ ότι ο Πετρολούκας ξεκίνησε να παίζει κλαρίνο μόλις στα 11, έτσι. Και ενώ ο πατέρας του δεν τον άφηνε, του είχε απαγορεύσει, δεν ήθελε να ασχοληθεί με το παραδοσιακό όργανο. Με δάσκαλο τότε τον Φίλιπ Αρούντα, που θεωρείται ως το πιο σπουδαίο κλαρίνο του Ζαγορίου, τουλάχιστον πριν έρθει ο Πετρολούκας στα πράγματα, έτσι.
1: Χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά αυτές τις πληροφορίες. Μπράβο.
0: Να μιλήσουμε για τις ρίζες σας, τις μουσικές σας ρίζες, αλλά και τις πατρογονικές σας ρίζες. Γιατί όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν παίξει ένα ρόλο στο να έχετε μια πορεία και να φτάσετε ως εδώ στο σήμερα και ποιος ξέρει και που αλλού στα επόμενα χρόνια.
1: Τον πιο σπουδαίο ρόλο μάλιστα θεωρώ. Γιατί είχα την τύχη να γεννηθώ στα Γιάννενα, μέσα σε μια οικογένεια που εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς. Κάθε βράδυ σκεφτείτε, οι παππούδες μου ερχόταν σπίτι και μου τραγουδούσαν παλιά, βαριά, υπηρώτικα ακούσματα. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία, ενώ κανένας άνθρωπος στην οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός, ήμουνα μέσα σε αυτή τη μουσική όμως. Μέσα στα πανηγύρια, μέσα στους γάμους, καταλάβαινα πόσο σημαντική είναι αυτή η μουσική για τους ανθρώπους εδώ αυτής της κοινωνίας. Τα 15 μου είχα μάλιστα και έναν δάσκαλο παλιό κλαρινίστα στο χωριό Κλιματιά Ιωαννίνων, που και αυτός μου εξηγούσε με τον τρόπο του τι σημαίνει το μυρολόι για τους ανθρώπους μας εδώ. Οπότε όλα αυτά τα βιώματα με έκαναν αυτό που είναι σήμερα. Γιατί όταν παίζω στη σκηνή δεν σκέφτομαι τις νότες απλά που θα παίξω, σκέφτομαι τις εικόνες, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Οπότε αυτά είναι τα δικά μου εργαλεία. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο η δική μου καταγωγή.
0: Οι δικοί σας γονείς, σε αντίθεση με τους γονείς του Πετρολούκα Χαλκιά, δεν αντιτάχθηκαν στην επιλογή σας να ασχοληθείτε με ένα παραδοσιακό όργανο όπως είναι το λαούτο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, κάθε γονέα στην Ελλάδα νομίζω έχει ένα φόβο όταν το παιδί τους λέει ότι για μένα η μουσική είναι η ζωή μου. Πάντα ανησυχούν για τους βιοποριστικούς λόγους. Είναι αλήθεια αυτό, όπως και οι δικοί μου γονείς. Αλλά όταν το παιδί έχει θέληση και επιθυμία να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, είναι πάνω από εμάς αυτή η θέληση. Δεν έχεις επιλογή μετά από κάποιο σημείο. Εμάς η μουσική είναι η ζωή μας. Δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις δηλαδή σαν βιοποριστικό πράγμα και σαν χόμπι. Είναι κάθε μας λεπτό σκεφτόμαστε μουσική. Οπότε το κατάλαβαν και οι δικοί μου οι γονείς και νομίζω πήρα και εγώ το δρόμο.
0: Γιατί γράψατε τραγούδι για τη μητέρα σας?
1: Δυστυχώς έχασα τη μητέρα μου το 2012 και η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος όχι μονάχα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά να αποδώσω με το δικό μου τρόπο ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας, είτε αυτή είναι στη ζωή και πόσο μάλλον η μητέρα μου, όπως είναι η μητέρα κάθε ανθρώπου. Έτσι, αυτή η σημασία είναι μεγάλη στη ζωή μας, έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Το πράγμα, οπότε μου βγήκε πολύ αυθόρμητα αυτό το κομμάτι που ακούσατε, το Φορλένα, και το οποίο έχω γραφήσει και μαζί με τον Σωκράτη Σινόπουλο στην Αθήνα και τη Βοστόνη μαζί.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν και κάτι άλλο, έτσι.

0: Before America λέγεται το τραγούδι που ακούμε. Έχει και αυτό βιωματική διάσταση, γιατί η Αμερική έχει ένα ρόλο στη ζωή σας που μάλλον είναι καθοριστικός, ε?
1: Βεβαίως.
0: Άρα τι είναι το Before America, τι είναι το πριν την Αμερική?
1: Το κομμάτι αυτό γράφτηκε κυριολεκτικά τη μέρα πριν φύγω για την Αμερική το 2013, τον Αύγουστο του 2013, για να αρχίσω τις σπουδές μου στο Berklee College of Music. Και νομίζω αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή και την αγωνία και την ανησυχία, αλλά και αυτή την υγιή περιέργεια του τι θα αντιμετωπίσω εκεί. Οπότε γράφτηκε το τελευταίο βράδυ κυριολεκτικά πριν φύγω για την Αμερική, όπου και άρχισε ένα ταξίδι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί πήγα στην Αμερική σαν κιθαρίστας, δεν έπαιζα λαούτο τότε, και αποφάσισα στην Αμερική έπειτα από 20 χρόνια που έπαιζα κιθάρα να αρχίσω το λαούτο και να στραφώ στις ρίζες μου ξανά. Οπότε γράφτηκε στην κιθάρα αυτό το κομμάτι, αλλά έχει ηχογραφηθεί τώρα με το λαούτο.
0: Και μιας και μιλάμε για την καταγωγή σας και μιλήσαμε και για την Ήπειρο, έτσι. Είναι μια πολυδιάστατη μουσική παράδοση αυτή της Ήπειρου.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό που έχει, ας πούμε, κομμάτια που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το μυρολόι που αναφέρατε, έτσι. Είναι ταπειμενικά, όπως ο Σκάρος που ακούσαμε στην αρχή με τον Πετρόλου Καχαρτιά. Είναι τα κομμάτια αυτά που λέμε της τάβλας. Έχει πολλές διαστάσεις και το πιο σύνηθες από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιείτε είναι το κλαρίνο. Αλλά δεν είναι μόνο το κλαρίνο, έτσι, το βιολί. Είναι το λαούτο που παίζετε εσείς. Ενίοτε είναι και φλογέρα από τα πνευστά όργανα. Ήθελα λίγο να συζητήσουμε. Τυχαίνει, ας πούμε, εγώ να πηγαίνω σε νησιά το καλοκαίρι στις Κυκλάδες και βλέπω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο στα νησιώτικα, υπάρχει μία αποδοχή από τις νεότερες ηλικίες, και θέλω και το λέω αυτό γιατί με ενδιαφέρει να πούμε για το κατά πόσο η ελληνική παραδοσιακή μουσική φτάνει σήμερα στις μικρότερες ηλικίες. Εσείς τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, η δική μου εμπειρία, καθώς δουλεύω με σπουδαστές πάνω στην παραδοσιακή μουσική και στην Αμερική και στην Ελλάδα, για παράδειγμα πρόσφατα ήμουνα στο Μουσικό Σχολείο Σερών, όπου 50 παιδιά πάνω στη σκηνή είχαν μελετήσει κομμάτια και από το δίσκο μου λένε, αλλά και από τους δίσκους μας με τον Πετρολού Καχαλιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις παιδιά από 13 μέχρι 17-18 ετών να μελετάνε ακούσματα τα οποία έχουν σφυριλατηθεί ανά δεκαετίες τώρα. Δηλαδή κάποια από αυτά τα πράγματα είχαν ηχογραφηθεί πριν 100 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ προανέφερα, ας πούμε, αυτό το παράδειγμα με τα νησιά, γιατί σε πολλά πανηγύρια ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι νεότερης ηλικίας, έτσι. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα απαραίτητα. Και έχει ενδιαφέρον, ναι. Ακόμα και αν είναι μόδα, δεν ξέρω, μια τάση της εποχής. Παρ' όλα αυτά κάτι είναι.
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει αξία, και πόσο μάλλον μια μουσική παράδοση η οποία έχει φτάσει στο σήμερα έπειτα από δεκαετίες επεξεργασίας, έτσι. Έχει αλλάξει ο ήχος, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, αλλά έχει φτάσει αυτό το ρεπερτόριο σήμερα. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι υπάρχει μια αξία που δεν σβήνει. Και θεωρώ πραγματικά ότι τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα έχουν το κριτήριο, αν και δεν ακούνε δυστυχώς αυτή τη μουσική παράδοση στα ραδιόφωνα, για παράδειγμα, ή στην τηλεόραση ή σε σεμινάρια στα σχολεία τους όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μπορούν να διακρίνουν σε ένα πανηγύρι ποιος παίζει καλά, ποιο είναι ένα ωραίο κομμάτι. Δηλαδή, βλέπουμε τη νέα γενιά εδώ στην Ήπειρο το καλοκαίρι, όπως είπατε για τα νησιά, πάτε, ότι έχουν την ίδια αντίδραση και περιμένουν μάλιστα πώς και πώς να έρθει το πανηγύρι, για να βρεθούν όλοι μαζί, για να χορέψουν όλοι μαζί, για να ακούσουν μουσική. Η ερώτηση τώρα σήμερα είναι ποια παιδιά, ποιοι νέοι μουσικοί και ποιοι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη μουσική παράδοση, να αφιερώσουν και να θυσιάσουν χρόνια από τη ζωή τους για να τη μάθουν, γιατί είναι μια δύσκολη μουσική. Και έπειτα από συζητήσεις με τον Πετρολούκα καταλάβει να συνεχώς τι θυσίες έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για να βγάλει τα πράγματα που έπαιξε. Οπότε εγώ προσωπικά είμαι δίπλα στην γενιά και την πιστεύω πάρα πολύ.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για το λαούτο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ίσως έχει σημασία να το συστήσουμε και σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ένα κοινό που μας ακούει, και επειδή δεν είναι επίσης ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο, δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό, δεν είναι κιθάρα, δεν είναι βιολί, δεν είναι βιολοντσέλο, δεν είναι πιάνο, είναι ένα παραδοσιακό λαϊκό όργανο και θα ήθελα λίγο να μου πείτε γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ειδικότερα για την Ήπειρο και τη Στεριανή Ελλάδα, το λόγο είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο. Έτσι είναι σε όλα τα σχήματα, σε όλες τις ζυγές. Παίζει το ρυθμό, κρατάει την αρμονία, συνοδεύει τους τραγουδιστές, τους κλαρινίστες κτλ. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτό. Στη δική μου περίπτωση, εγώ στόχευσα πάρα πολύ και αφιερώθηκα αρκετά στο σολιστικό του ρόλο, και εκεί ήταν η ενθάρρυνση του Πετρολούκα, δηλαδή πώς μπορείς στο λαούτο, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν συνοδευτικό όργανο, να αποτυπώσεις μουσικές και φράσεις και λεξιλόγιο και φιλοσοφία, οι οποίες έρχονται από τα πνευστά όργανα και κυρίως από το κλαρίνο και τη φλογέρα. Οπότε είμαστε σε μια φάση που νομίζω πως στο λαούτο ανοίγεται ένα πολύ δημιουργικό έδαφος μπροστά, και το βλέπω και στη νέα γενιά που θέλει μέσα από αυτό το όργανο όχι μόνο να συνοδεύσει, αλλά να συμμετάσχει ενεργά σε σχήματα και να δημιουργήσει μουσικές. Εδώ βρισκόμαστε τώρα.
0: Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ θερμά για όλα, για αυτό το μικρό μουσικό ταξίδι που μας προσφέρατε σήμερα Κυριακή εδώ στις Αερολογίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον Βασίλη Κώστα, λαουτίστα, και έναν άνθρωπο με σπουδές στην Αμερική. Δεν άφησε την παράδοση ως παράδοση μέσα του, αλλά την καλλιέργησε και έκανε βήματα μαζί της έτσι μέσα στο χρόνο, που νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να μπορούμε να εξελίσσουμε τη μουσική και να την ταξιδεύουμε μέσα στο χρόνο, γιατί οι συνθήκες, οι άνθρωποι, όλα αυτά αλλάζουν, οπότε πάντα χρειάζεται μια εκπαίδευση των ανθρώπων που παίζουν τη μουσική για να μπορούν με τη σειρά τους να την μεταφέρουν στο σήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και μεγάλη σημασία έχει και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, πόσο μεγάλη σημασία έχει στην παράδοσή μας να έχεις το σωστό δάσκαλο δίπλα σου. Οπότε.
0: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς ήταν μια τέτοια περίπτωση για εσάς.
1: Ακριβώς. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω πάντοτε τη νέα γενιά να βρίσκει τους ανθρώπους αυτούς που την εμπνέουν όχι μόνο μουσικά, αλλά και ανθρώπινα. Και αυτό νομίζω σε βοηθάει να μάθεις την παράδοση και από εκεί και πέρα να χτίσεις τη δική σου προσωπικότητα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδήν, και να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, έτσι.
1: Τα χαρώ πάρα πολύ.
0: Σας χαιρετώ, κυρίες και κύριοι. Ας ακούσουμε και ένα άλλο δείγμα πειραγμένης, αν θέλετε, παραδοσιακής μουσικής από τους Villagers of Ioannina City, οι οποίοι κάνουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή, μεταφέρουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή της. Και μην ξεχνιέστε, 211-1080-880 εδώ στα παραπολιτικά. Η Διονυσία Μίτσια υποδέχεται τα μηνύματά σας και στο radio@παραπολιτικά.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και προχωράμε.

Λοιπόν, Γιάννη μου το μαντήλι σου, Villagers of Ioannina City, και κάνοντας τη μετάβαση θα αλλάξουμε και κλίμα, θα αλλάξουμε και θέμα και θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και όπως σας είπα για ακόμα μια μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Τζον Κόκ, τι λέω, Chris Rea, συγγνώμη, Road to Hell και Τζον Κόκ έχουμε κάπου αλλού με στη λίστα, γι' αυτό μπερδεύτηκα, αλλά, φεύγοντας λοιπόν από την παραδοσιακή μουσική, πηγαίνοντας στο Chris Rea, θα πάμε στον πάνω τον Αδαμαντιάδη που είναι εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, δεν θα πω από μέσα και απ' έξω, θα πω από μέσα την αγορά του οργανωμένου λιανουμπορίου, παύλα, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων κλπ. Πάνω, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια
0: που
1: φορά.
0: Είσαι εδώ για να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις, άμα πάρω τηλέφωνο να ζητήσω θεσμική εκπροσώπηση από τον κλάδο να έρθει κάποιος, παράδειγμα σου λέω τώρα, από το τάδε φορέα ή το β' φορέα, θα μου πούνε... υπάρχει λίγο μια φοβική, ας πούμε, αντιμετώπιση των έτσι μέσων είναι. Και γίνεται μόνο κατά περίπτωση και αλακάρτη η ενημέρωση, θα το πω έτσι, εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Οπότε εδώ είσαι για να συζητήσουμε κάποια πράγματα, τι γίνεται με τα προϊόντα που αγοράζουμε, βασικά προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα έβλεπα και κάποιες πρόσφατες αναλύσεις που έλεγαν ότι ο Απρίλιος έχει μια ανωδική πλέον πορεία στο κομμάτι του πληθωρισμού και ένας εκπρόσωπος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, το είπα κιόλας, ναι, όταν συζητούσαμε για να έρθει στην εκπομπή, έλεγε σε ένα κλειστό πηγαδάκι με δημοσιογράφους πριν λίγες μέρες ότι ακόμα δεν έχουν περάσει να τιμήσει τα προϊόντα, αλλά θα έρθουν, είναι αναπόφευκτο. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν Γιώργο,
0: πληρώνουμε ακριβότερα ή δεν πληρώνουμε τελικά?
1: Θα σου το πω, καταρχάς είναι πάρα πολύ απλό.
0: Και γιατί δηλαδή το αρνούνται όταν γίνεται, όταν συμβαίνει και όταν το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας?
1: Θα σου το πω όλο
0: το έργο. Η βενζίνη έχει φτάσει 2,15 αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί τα τρόφιμα να μην ακριβαίνουν γιατί τα καύσιμα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς, εμένα ο ρόλος μου εκτός από εμπορικός διευθυντής είναι και καθηγητής, οπότε θα μιλήσω και με νούμερα. Δεν θα μιλήσω για πολιτική, θα μιλήσω όμως με νούμερα. Έχει να κάνει, ξεκινάει από την κατάσταση της Ελλάδας πρώτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαφημίζεται ένα οικονομικό θαύμα ότι μειώνεται το χρέος και πηγαίνουμε πολύ καλά. Το οποίο στους δείχτες πηγαίνουμε καλά. Το χρέος βέβαια δεν έχει πέσει ούτε ένα σεντ, είναι 350 δις. Όμως αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια που έχει αυξηθεί περίπου κατά 88 δις, το 40% είναι από ανατιμήσεις. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι, καμιά φορά που λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ότι όταν τεχνιέντος αυξένεται το ΑΕΠ, για να πέσει ένας δείχτης στο 140% νομίζω που είναι σήμερα το χρέος, ακολουθούν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό δηλαδή συνδέεται με τις αυξήσεις. Είδαμε λοιπόν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το report του Απριλίου.
0: 5,4% έτσι.
1: 5,4.
0: Και ενώ τον...
1: ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο είναι?
0: Και το Μάρτιο στην Ελλάδα ήταν 3,9.
1: Μάλιστα.
0: Τον Απρίλιο πήγε 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν, και ο μέσος όρος του Απριλίου είναι στο 3%.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σχεδόν διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν να συμβαίνει αυτό και γιατί να πληρώνουμε εμείς παραπάνω από τους υπόλοιπους κατοίκους της Ευρώπης? Αυτή η απάντηση την έδωσα στο πρώτο σκέλος, ότι γενικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ή ο έλεγχος που υπάρχει, για να μην... γιατί μου αρέσει να βλέπω και τα θετικά που μπορεί να υπάρχει και με την καινούρια ανεξάρτητη αρχή, που γίνεται δουλειά.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης εννοείς.
1: Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, γίνεται δουλειά και έχουν μπει και μάλιστα σοβαροί άνθρωποι και από την αγορά. Απλά θεωρώ ότι δεν έχουν τα μέσα να κυνηγήσουν όπως πρέπει
0: όλο το φάσμα της αγοράς.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος, ο λόγος που αυξάνονται οι τιμές.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Πάνο Αδαμαντιάδη, είναι εμπορικός διευθυντής σε μία από τις εταιρείες που είναι στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και έχει και παρουσία σε μεγάλο κομμάτι της αγοράς στην Ελλάδα, οπότε έχει και μια εικόνα για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ.
1: Το δεύτερο κομμάτι που μου ανέφερες, Γιώργο, όσο αφορά το δεν αυξάνονται οι τιμές.
0: Δηλαδή, περίμενε, αυτός ο εκπρόσωπος αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ψηλό βαθμό πρόσωπο σε μεγάλο όμιλο.
1: Και προσωπικά τον σέβομαι, να ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν έχουν αυξηθεί δηλαδή, λες εσύ, οι τιμές.
1: Στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα καταστήματα της μικρής γενικής, γιατί ανέφερες μόνο για σούπερ μάρκετ, και στα καταστήματα της μικρής γενικής.
0: Άρα, ψηλικά, μικρά σημεία, παντοπολία κλπ.
1: Κάθε μήνα κάποιες εταιρείες αλλάζουν τιμοκατάλογο αυτή τη στιγμή. Και θα αλλάξουν κι άλλο τιμοκατάλογο. Δηλαδή, θα έχουμε κι άλλες αυξήσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει και με το πετρέλαιο. Αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνονται όλα. Και οτιδήποτε άλλο
0: μεταφορικά,
1: είναι σε αυτό το κύκλο. Μεταφορικά, εργατικό, ενέργεια. Πρώτες ύλες επίσης. Δεν ξέρω αν διάβασες εχθές, το 1/3 των λιπασμάτων παγκοσμίως περνάει από τα στενά του Ορμούς. Δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα πίσω από αυτό. Οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει σήμερα που μιλάμε.
1: Ακόμα και ο πόλεμος να σταματήσει σήμερα, οι τιμές δεν θα επιστρέψουν ποτέ ούτε ένα μήνα πίσω. Με έχεις φωνάξει εδώ περίπου... Κάπου στον ένα χρόνο έρχομαι αρκετές
0: φορές. Είναι τρίτη φορά.
1: Ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα. Βλέπω κάποια βίντεο που ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα κανάλια και σε διάφορα άλλα μέσα περίπου από το 2020 και δεν έχω σταματήσει να λέω αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Στα τρόφιμα, από το 2020 μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις συνολικά μπορεί να είναι και πάνω από 50% στα τρόφιμα.
0: Ωραία. Εγώ να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είπαμε ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ τον Απρίλιο ήταν 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Ο φορέας των σούπερ μάρκετ που λέγεται η ΕΛΚΑ και είναι Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, δηλαδή Μάλιστα. κάνει έρευνα για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, μας έδειξε ότι ο πληθωρισμός ήταν στοιχεία 7 Μαΐου τώρα αυτά που επικαλούμε, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν 2,23% την ίδια περίοδο. Πώς γίνεται δηλαδή να έχουμε γενικό πληθωρισμό 5,4% και ο πληθωρισμός σούπερ μάρκετ να είναι 2,23%, 2,2% δηλαδή % και να υπάρχει αυτή η διαφορά? Άρα δεν είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Οι αυξήσεις υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες.
1: Λοιπόν,
0: ή συμβαίνει κάτι άλλο?
1: Ένα συμβαίνει μόνο και βάσει της λογικής θα μιλήσω. Ένας από τους δύο λέει ψέματα.
0: Έτσι λες?
1: 100%.
0: Ναι. Ή έχει κάνει λάθος?
1: Τι να σου πω. Δεν μπορεί να συμβαδίζουν αυτά τα δύο.
0: Για ναι,
1: το
0: αλλά
1: μήνα, αν μιλάμε για το μήνα Απρίλιο.
0: Βέβαια εδώ, επειδή μιλάμε για γενικό πληθωρισμό, ο γενικός πληθωρισμός έχει μέσα καύσιμα, έχει ενέργεια, έχει ενίκεια, έχει... Μια σειρά από παράγοντες, ενώ ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ αφορά μόνο στα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ.
1: Επειδή και η Ελστάτ αναφέρει αναλυτικά, το έχει σπάσει αυτό το 5,2, απλά δεν το έχω τώρα μπροστά
0: μου. Το 5,4, ναι.
1: Το 5,4 ναι. Το έχει σπάσει. Είμαι σίγουρος ότι είναι πάνω από 2, κάτι. Το λέει ακριβώς πόσο είναι για τα τρόφιμα.
0: Okay. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε και πάλι με τον Πάνο Αδαμαντιάδη. Συζητάμε για πληθωρισμό, ακρίβεια και άλλα δαιμόνια της ελληνικής πραγματικότητας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιωνίων FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Εξομολογουμένως λειτουργώ καμιά φορά με χρονοκαθυστέρηση και σας είπα πριν ότι είναι Joe Cocker, τον ακούμε τώρα όμως τον Joe Cocker, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε επαναφέρω τις ισορροπίες, αποκαθιστώ τις ισορροπίες. Yes, sir. Λοιπόν, συζητούσαμε πριν από το διάλειμμα με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής σε εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα, βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα, για το θέμα του κατά πόσο αυξάνονται οι τιμές στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα και άλλα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή όχι. Και τον ρώτησα για το πώς γίνεται ο πληθωρισμός που αποτυπώνεται στην Ελστάτ να είναι 5,4% γενικός πληθωρισμός που έχει όλες τις κατηγορίες κόστους για έναν οικοκυριό, να είναι 5,4 και η ΕΛΚΑ που αποτυπώνει τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ να είναι στο 2,2. Και έβλεπα τώρα, ειδικά στο κομμάτι των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΕΛΣΤΑΤ, ότι
1: για τον μήνα Απρίλιο,
0: για τον Απρίλιο, διατροφή λέει και μία αλκοολούχα ποτά 4,4%.
1: Άρα εκεί έχουμε ένα μικρό gap, 100% διαφορά.
0: Για να απομονώσουμε την κατηγορία, το λέω τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Άρα 4,2 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
0: 4,4.
1: 2,2
0: λέει το σούπερ μάρκετ. Βέβαια, ωραία, στα σούπερ μάρκετ έχει και απορριπαντικά, έχει και τα οποία δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό αύξησης τιμών με τα τρόφιμα και ποτά.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Βλέπω εγώ τα στοιχεία αυτά.
1: Μην απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Okay. Άρα αυξάνονται.
1: Αυξάνονται. Ξεκάθαρα. Όπως βλέπουμε και τις δύο πηγές. Και από 2,2, για να είμαστε έτσι, για να τους βάλουμε και τους δύο μέσα, άρα αυξάνονται από 2,2 ως 4,4.
0: Μάλιστα. Άρα από 2,2 που λένε τα σούπερ μάρκετ ότι είναι ο πληθωρισμός τους, έως και 4,4 που λένε.
1: Και αν θέλουμε, ας το κάνουμε και το
0: για
1: μέσο
0: τα όρο. Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, που λέει η Ελστάτ.
1: Ναι, ναι.
0: Επικαλούνται συχνά βέβαια τη διαφορά στην μεθοδολογία και στον τρόπο μέτρησης. Τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων.
1: Θα σας πω. Αν κάτσουμε να σχολιάσουμε τις μεθόδους και αυτά, θα σταματήσουμε ποτέ, να τελειώσουμε. Θα πει ο ένας, εγώ είμαι με αυτό το μοντέλο, ο άλλος με αυτό το μοντέλο. Να πούμε όμως ότι η ουσία που βλέπει ο κάθε μέρα ο καταναλωτής στη τσέπη του έχει να κάνει ότι ναι, ο πληθωρισμός ρουχανίζει το εισόδημά του. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και κάπου θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το πω αυτό, αν το βρω έτσι πολύ γρήγορα και εύκολα. Έχει ενδιαφέρον γιατί έβλεπα, ας πούμε, και βλέπω συχνά τα στοιχεία της Nielsen που μετράει τα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε για το πώς αποτυπώνει, μάλλον όχι της Ερκάνα, της άλλης εταιρείας που αποτυπώνει τα σούπερ μάρκετ και τις πωλήσεις και όλα αυτά. Και έδειχνε πώς έχει αυξηθεί το καλάθι τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι μάλλον είναι και λίγο μετριοπαθές αυτό που αποτυπώνεται.
1: Από πότε ως πότε λέει?
0: Έλεγε, ας πούμε, αν το βρω το βρήκα, από το 2000, θα σου πω αμέσως πάνω, έλεγε, ας πούμε, ότι το 2021 τα επώνυμα προϊόντα, το καλάθι δηλαδή με μάρκες, είχε 100, το μέσο καλάθι στην Ελλάδα είχε 181,97 ευρώ, έτσι, και το σήμερα, δηλαδή το 2026, στους 4 πρώτους μήνες του έτους, έχει φτάσει 211 ευρώ. Από 181 έχει φτάσει 211, δηλαδή 30 ευρώ πάνω στο μέσο καλάθι, ναι, στη μέση αξία καλαθιού του μήνα, μέσα σε 5 χρόνια.
1: Όντως και εγώ, έτσι όπως μου το λες, με τριοπαθή το βλέπω.
0: Το βλέπεις ότι είναι λίγο, ναι, δηλαδή τα τριοπαθή.
1: Εγώ δηλαδή έχω δει συγκεκριμένα προϊόντα, βέβαια, που μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια, που όπως σου είπα, από το 2020, από τον κορονοϊό και μετά μέχρι και σήμερα, μπορεί να έχουν αυξηθεί και 50%.
0: Πάντως, μιας και συζητάμε για αυξήσεις, επειδή αγοράζω από καφέ από ένα μικρό μαγαζί που έχει εδώ στη γειτονιά, δίπλα στα παραπολιτικά, που είναι ένας πολύ συμπαθής κύριος. Ο κύριος αυτός είχε 2,20 τον καφέ μέχρι και πριν από 10 μέρες και κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις Γιώργο, δεν βγαίνω. Ναι. Αναγκαστικά από σήμερα πρέπει να πάει 2,5 ο καφές, 30 λεπτά πάνω.
1: Στο καφέ.
0: Και εγώ είπα, θα συνεχίσω να αγοράζω από αυτόν τον άνθρωπο γιατί θέλω να το στηρίξω.
1: Ο καφές είχε πέρσι ένα ράλι όσο αφορά τα commodity.
0: Σωστά.
1: τώρα έχει.
0: Έχει
1: ένα...
0: κάνει ιστορικό, ιστορικό ράλι.
1: Έχει κάνει ιστορικό
0: ράλι. Τα τελευταία χρόνια. Έτσι, στα χρηματιστήρια που αγοράζει κάποιο καφέ, που διαπραγματεύεται τιμή του καφέ σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, ναι. Έχουν μεγαλώσει πολύ τιμές.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επειδή έχει πέσει ο καφές, η παραγωγή τον κρατάνε και δεν βγάζουν τη σοδιά. Οπότε παραμένει πάλι ψηλά η τιμή.
0: Για να κρατιέται ψηλά η ζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: να μην υπάρχει διαθεσιμότητα
1: ακριβώς,
0: και να κρατιέται
1: ακριβώς,
0: ψηλά η ζήτηση.
1: Ακριβώς. Δεν θα βρει άκρη εύκολα στον καφέ.
0: Και εντωμεταξύ, είδαμε πρόσφατα και κάποια απρόστιμα να πέφτουν σε μεγάλες εταιρείες καφέ στην Ελλάδα. Τα οποία ανακοινώθηκαν από αυτή την αρχή του
1: Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι. Σε δύο πολύ μεγάλες εταιρείες.
1: Αυτό νομίζω δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως να έχει να κάνει με το περιθώριο κέρδους που κυνηγάνε.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτή η ιστορία με την απαγόρευση στο πλαφόν περιθωρίου κέρδους
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους μεικτού από ό,τι είχε το 2025.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην μπλέκουμε τον κόσμο
1: αυτό. Αυτό είναι μια εκπομπή ολόκληρη. Δεν ξέρεις, κάποια άλλη στιγμή.
0: Λοιπόν. Είσαι άνθρωπος των πωλήσεων, κάνεις και κάτι σε σχέση με τις πωλήσεις τώρα τελευταία. Κάποια στιγμή είδα εκεί που ήμουνα στο κινητό μου, έρχεται ένα μήνυμα στο Viber, παπ, με έχεις βάλει μέσα σε ένα group με πάρα πολύ κόσμο της αγοράς. Τι κάνεις?
1: Ωραία. Καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση και για το βήμα που μου δίνεις. Είμαι ένας άνθρωπος των πωλήσεων, κάνω αυτή τη δουλειά όπως γνωρίζεις και εσύ από 19 χρονών μέχρι 51 που είμαι σήμερα. Λατρεύω αυτή τη δουλειά, την κάνω με πάθος. Πήρα μία πρωτοβουλία να αρχίζω και να ενημερώνω αν θέλεις, να μοιράζω γνώση αν θέλεις, να κάνω ένα networking παραπάνω. Οπότε μία πρωτοβουλία είναι λοιπόν αυτό που είδες, το οποίο έχει να κάνει να συνδέσει ανθρώπους πωλήσεων και όχι μόνο όπως έχεις δει στο group.
0: Δεν είναι εταιρεία δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι εταιρεία, δεν έχει νομική μορφή, δεν έχει αφημί για να λύσω μερικές απορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πληρώνει κανείς, δεν παίρνει χρήματα, δεν δίνει χρήματα. Είναι μόνο όποιος θέλει να προσφέρει οικειοθελώς και ανιδιοτελώς. Αυτή τη στιγμή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο στην ομάδα Viber που έχει τον τίτλο LinkedIn Voice for Sales και επί της ουσίας είναι το εργαστήρι πωλήσεων Ελλάδας.
0: Άρα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας.
1: Ακριβώς,
0: αυτό είναι,
1: το οποίο
0: ένα
1: έχει να κάνει networking. Έχει να κάνει
0: με νέα της αγοράς, προβληματισμό.
1: Νέα της αγοράς όχι.
0: Α, όχι.
1: Έχει να κάνει networking, δηλαδή να συνδέσουμε
0: δικτύωση,
1: ανθρώπους
0: δικτύωση,
1: μεταξύ
0: ναι,
1: τους.
0: Ένα κανάλι δικτύωσης.
1: Και να εκπαιδεύσουμε.
0: Okay.
1: Να μοιράσουμε την εκπαίδευση. Εκεί όποιος θέλει να δώσει εκπαίδευση δίνει και όποιος θέλει να πάρει παίρνει. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες υπάρχουν ήδη 375 άτομα όπως
0: του
1: είναι σήμερα.
0: Πωλήσεων, πολιτές,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Είναι, όχι, δεν είναι του κλάδου πωλήσεων. Είναι ιδιοκτήτες εταιριών, είναι αγοραστές από αλυσίδες, είναι πολιτές, είναι διευθυντές πωλήσεων, είναι εμπορικοί.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος.
1: Είναι μέσα, είναι πανεπιστήμια, είναι φοιτητές.
0: Σου εύχομαι να συνεχίσεις να το κάνεις λοιπόν με την ίδια όρεξη.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: κυρίες
1: πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, Πάνος Αδαμαντιάδης, Διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρεία τροφίμων. Συζητήσαμε για τιμές, συζητήσαμε για πληθωρισμό, για το κατά πόσο αυξάνονται ή όχι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο των σούπερ μάρκετ, της Λιανικής που έχει να κάνει με τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που βάζουμε στο σπίτι μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Τηλέμαχος Αντωνινέως είναι ήδη εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Παντρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου, άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλι ακόμη στην πλατεία.

με λιστάκιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσει σπήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα και έγινα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

0: Ετοιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Ωχ, ξεράστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρωμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρας και φτάσαμε!
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
7: Ακούτε το Ionion FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Just Music.

Jazz Music, ξεκίνημα δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spy και παρέα με μένα θα ακούσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Ξεκινάμε με μουσική και επιστρέφω για να σου πω όλα τα καθαρνέα από τη διεθνή και όχι μόνο showbiz.

Jazz Music, ξεκίνημα δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spike και παρέα με μένα θα ακούσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Ξεκινάμε με μουσική και επιστρέφω για να σου πω όλα τα καθαρνέα από τη διεθνή και όχι μόνο showbiz.

Γιόρτασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός τα γενέθλιά του, καθώς και την ονομαστική του εορτή, σε ένα μεγάλο πάρτι με φίλους του. Πρώτη φορά, νομίζω, τα τελευταία χρόνια γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφορμή φυσικά και το κυκλοφορία του άλμπουμ του Sound of Aegean, που έχει μέσα και το Καμπάνες, το καινούριο, ας πούμε, νησιώτικο τραγούδι. Έχει πολλά παραδοσιακά τραγούδια μέσα, αλλά αυτό πλέον κυκλοφορεί διεθνώς από την Pentagon και τη Warner Cosmos.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ωχ, ψεύστηκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
9: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
8: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
11: Just Music.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρά. Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ συνεχίζει να έχει το απόλυτο pop hit τη περίοδου με το Espresso. Το τραγούδι λοιπόν εξακολουθεί να βρίσκεται στι κορυφαίε θέσει των Global Chart, ενώ το clip συνεχίζει να ανεβαίνει δυναμικά σε views στο YouTube. Το οποίο εντυπωσιακό είναι ότι κρατά το momentum ακόμα και τόσου μήνε μετά από το release.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Music, εδώ είσαι, είμαστε παρέα. Ο Olivia Rodrigo λοιπόν είναι ξανά viral λόγω των κλιπ από το Guts World Tour, κυρίως από performance του Obsessed και του Vampire. Τα βίντεο λοιπόν με το κοινό να τραγουδάει ολόκληρα τα κομμάτια κάνουν τεράστιο μέσο στο TikTok αλλά και στο Instagram. Είδες ποιος είναι η δύναμη του social media.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
6: Just Music.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Μάντη, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο

Αυλαία έριξε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Μάντα, μετά από τόσους μήνες επιτυχίες στο κέντρο Αθηνών και ξεκίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές φήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο

κίνημα στο Ντέου στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές σήμες για το τι έρχεται σε σχήματα. Πολλά ακούγονται, ακόμα βέβαια δεν έχει κλείσει τίποτα. Μία μεγάλη συναυλία Θεσσαλονίκη θα δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β. Μαζί του θα είναι ο Τρανός και η εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Όπως επίσης υπάρχει και μία μεγάλη συναυλία που πρόκειται να γίνει από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη, επαιτειακή για τα 30 του χρόνια, καθώς θα γιορτάζει με μία ανοιχτή συναυλία με πολλούς καλεσμένους και μία υπερπαραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει.

Just Music εδώ, είσαι και είμαστε παρέα. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο event έρχεται και μιλάω για τα βραβεία MAD 17 του Ιούνιου και για να δούμε τι θα γίνει και φέτος τι θα είναι, ποιος θα το σηκώσει. Έχει και anniversary act από ό,τι είδα από τον Αντώνη Ρέμο. Ακούγεται ότι θα είναι και η Ντάρα. Μπορεί και να έχει ανακοινωθεί και απλά να μην το έχω δει εγώ. Just Music εδώ, είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Mr. Spike και είμαστε παρέα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Just Music.

Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος και θα μιλήσω για την Beyoncé, η οποία συνεχίζει να κρατάει Country Pop Wave με το Texas Hold'em. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγιναν viral τα νέα Cowboys Part TikTok Trends, βασισμένα στο τραγούδι. Οπότε η Beyoncé καλά κρατάει ακόμα. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος παρέα μου.

Είμαι ο Μιστερ Σπάκη, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερη εκπομπή, φινάλε εδώ. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Για τις δύο ώρες που περάσαν, ο Μιστερ Σπάκη στο μικρόφωνο και εσείς φυσικά στην παρέα μου. Ραντεβού στα επόμενα.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Ακούτε Ionion FM.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα.

0: καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Έλα.

Πάμε για τα μηνύματά σας που περιμένω καθημερινά με μουσικές προτάσεις, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στο dkatopavlamiliogloussos. Κάντε οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στο μήνυμά σας μέσα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ελάτε, σας περιμένω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεν θα αργήσω πολύ, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια είδηση που αφορά στην Kate Blassett και τη Selena Gomez που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Kate Blanchett με τη Σελίνα Γκόμες πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Brady Corbett μαζί με τον Michael Fassbender. Μιλάμε για All Star Cast. Κατά τη διάρκεια ενός Masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε, μάλλον κατά λάθος, ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον Corbett σε αυτή την ταινία. Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει ήδη προσθεθεί στο cast της νέας παραγωγής μαζί με άλλους δύο ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής τώρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, ούτε ο τίτλος της ταινίας, αν και ο σκηνοθέτης του The Brutalist έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως θα είναι ένα ακατάλληλο για ανήλικους φιλμ με φόντο τη δεκαετία του 70.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι που αφορά στα δικά μας. Ένα νέο βήμα για το σιδηρόδρομο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την εισαγωγή συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα ακούει σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, ενισχύοντας την ασφάλεια στο δίκτυο. Μια ασφάλεια η οποία πραγματικά ήταν όνειρο άπιαστο μέχρι τώρα, με όλες τις τραγικές συνέπειες που ξέρουμε. Μακάρι να ισχύει αυτό, μακάρι έστω και μετά από όλα αυτά κάτι θετικό να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δείξει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πολύ παλεύουμε με το βάρος μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαβάζω κάτι εδώ που ίσως να έχει μία λύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Η χρήση, λέει, γυλαίκου ψήξης ή καθημερινά παγωμένα ντους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τις επιδράσεις της τακτικής έκθεσης στο κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι λοιπόν οι βουτιές σε παγωμένα νερά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα για τα πραγματικά ωφέλη της έκθεσης στο κρύο παραμένουν περιορισμένα. Νέα μελέτη όμως σε 47 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες έδειξε ότι η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους, αναφέρει η Guardian. Εγώ πάλι θα σας προτείνω, πριν μπείτε να παγώσετε ολόκληρη, να επισκεφτείτε κανένα διατροφολόγο, κανένα γιατρό, για να γίνει το πράγμα σωστά.

0: κοιτάξουμε και πάλι μπροστά.
1: Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Μάμα Μία, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Μάμα Μία, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιεί.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που

Φιλής Βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία που από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

0: FM.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε να δούμε τον επιβάτη στους κινηματογράφους. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται πως δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μια δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, μετατρέπει την ομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Ο νορβηγός σκηνοθέτης Αντρέ Εύρενταλ, γνωστός για τις ταινίες «Η αυτοψία της Jane Doe», «Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι» και «Demeter», «Η αφύπνιση του κακού», επιστρέφει με αυτό το υπερφυσικό φιλμ τρόμου, με πρωταγωνιστές τον Jacob Scipio από «Τα κακά παιδιά», την Lou Lobel από «Τους ταξιδιώτες» και την Melissa Leo από «Τους Prisoners». Ο επιβάτης λοιπόν, η πρότασή μας για σινεμά για απόψε. Να κλαις αυτούς που δεν...

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Περιμένω εκεί πάντα τις μουσικές επιλογές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Υπενθύμηση, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα περιμένω μαζί με το τραγούδι που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ionion FM. Κοντά σας.

Γεια σας και σήμερα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θέλω μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Από όπου και με ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, από όπου και με ακούτε, θέλω να περάσετε καλά. Θέλω να είμαι η ευχάριστη νότα στην ημέρα σας. Τι λέτε, ξεκινάμε.

Ράγκα ράγκα. Δεν θα μιλήσω για Eurovision. Έτσι, ακούσω και άλλη Eurovision. Θα πάθει κάτι το μυαλό μου και θα πάθει στερεία που λέω κι εγώ. Καλό σου, Ακύλο, μια χαρά το παιδί. Αλλά ήρθε η Μπάγκα ράγκα, το βουλγάρικο τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Αυτό λοιπόν το τραγούδι. Δεν θα πιάσουμε τι έγινε και πώς έγινε. Θα πιάσουμε τη λέξη. Ξέρετε τι σημαίνει Μπάγκα ράγκα? Είναι, λέει, ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα είναι πιθανά. Πραγματικά, αυτή η κοπέλα η Ντάρα βρήκε αυτό το συνέστημα και το μετέφρασε. Και έφτιαξε μια δική της γλώσσα. Μια δική της λέξη. Μα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγκαλιάστε ένα συνέστημα. Ό,τι θέλετε. Ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα είναι φωτεινά. Ότι θα τα πετύχουμε. Ό,τι θέλετε. Όποιο συνέστημα σας δίνει φως στην καρδιά. Και βρείτε τη δική σας λέξη. Και αυτή τη λέξη που θα είναι ο δικός σας θησαυρός, μπορείτε να την απαλαμβάνετε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, όπως θέλετε. Αν θέλετε κάποιος άλλος δίπλα σας να τη μάθει, πολύ ευχαρίστως. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Εσείς θα λέτε τον δικό σας μπαγκαράγκα και θα αισθάνεστε πανέμορφα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πολλές φορές στη Eurovision. Διευθυνώ και από θέμα, δηλαδή.
1: Δεν γίνεται γνωστά, ξέρετε, μόνο τα πρώτα τραγούδια στα που κερδίζουν την πρωτιά. Αλλά και άλλα τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία και έχουν τερματίσει και τρίτα και δεύτερα, όπως το Βολάρι, ας πούμε, που βγήκε τρίτο και στη Eurovision το 59 και έγινε πιο γνωστό και από το πρώτο τραγούδι. Και κατακτήσει τον κόσμο όλο. Φέτος λοιπόν, ο Ιταλός παρουσίασε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο χορευτικό τραγούδι, που αμέσως πριν προλάβει να κυκλοφορήσει τα τελικά, πριν προλάβουμε να το εμπεδώσουμε, τσουκ, έγινε μετάφραση και στα ελληνικά. Γιατί η μουσική, ο ρυθμός, πέρα από τα λόγια, γράφει τη δική του ιστορία. Και ξέρετε, μέχρι να μάθει τα λόγια που είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο στίχος είναι πολύ σημαντικός και λέει μεγάλες αλήθειες όταν τα τραγούδια είναι και καλά, εννοείται, δηλαδή, ακόμα και πολλές βλακίες, αλλά η μουσική, ακόμα και όταν ο στίχος είναι χαζός. Έτσι και σου κολλήσει η μουσική, πας και κουνιέσαι και του κουτούκου, ενώ ο στίχος δεν λέει τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτή η μουσική γράφει τη δική της ιστορία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι είναι ωραία μέσα στην παλαβομάρα όλη της Eurovision να βγαίνουν και ωραία τραγούδια.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Είχαμε το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Είμαι Μέρη Ευγενοπούλου και έχουμε αρκετή ακόμα ώρα για να τα πούμε, για να τραγουδήσουμε και να περάσουμε καλά. Έλατε και στην αισθητή.

Μ' αρέσει, πάρα πολύ αυτό που θα σας πω τώρα. Από τη Δήλο, λέει, μέχρι το Σβάλμπαρτ είναι η τόπη που απαγορευόταν να γεννηθεί ή να πεθάνει κανείς. Το γεγονός ότι υπήρχαν τόποι όπως η αρχαία Δήλος μέχρι σύγχρονες κοινότητες στην Ιαπωνία και στην Αρκτική, όπου για λόγους θρησκευτικής καθαρότητας ή λόγω πρακτικών καταστάσεων απαγορεύεται είτε να γεννηθείς είτε να φύγεις και να πεθάνεις, θα το ξαναπώ, Βασίλη. Είτε να γεννηθείς είτε να φύγεις από τη ζωή, πραγματικά αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή ότι πράγματα που υπήρχαν στην αρχαιότητα λειτουργούν μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για παραδόσεις και αποφάσεις που διαμόρφωσαν ολόκληρες κοινωνίες και που μέχρι σήμερα αποτελούν από τις ιδιαίτερες ιστορίες του παγκόσμιου χάρτη. Η Δήλος υπήρξε από τα ελάχιστα μέρη στην ιστορία όπου η ιερότητα του τόπου ήταν απόλυτη, ώστε να απαγορεύονται η γέννηση και η θάνατη. Εκεί όμως γεννήθηκε ο Απόλλωνας και η Άρτεμις, γιατί ο Δίας είχε εξαφανίσει τα πάντα και η μητέρα τους αναγκαστικά πήγε εκεί και γέννησε αυτούς τους δύο θεούς. Λοιπόν, νομίζω ότι οι έγκυες και οι τιμοθάνατοι δεν έμεναν όμως στη Δήλο, όχι. Πηγαίναν στα γειτονικά Ρήνια, ενώ οι παλιοί τάφοι κενώθηκαν ώστε η Δήλος να παραμείνει αμόλυντη από κάθε ανθρώπινη μετάβαση στη ζωή ή στο θάνατο. Υπάρχει και στην Ιαπωνία το ιαπωνικό ιερό νησί που λέγεται Ιτσουκουσίμα, με το διάσημο πλωτό Toril Gate, που είναι μια παράδοση συντονιστική και απαιτούσε την πλήρη καθαρότητα του ιερού χώρου, με αποτέλεσμα να απαγορεύονται και οι γέννες και οι θάνατοι και οι ταφές. Αυτά δε κρατούνται μέχρι σήμερα, γιατί η απαγόρευση αυτή, επειδή όλα αυτά έχουν μπει ως μουσεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το Ιαπωνικό νησί, κρατιούνται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, θα μου πεις, θα πάει κάποιος στη Δήλο να γεννήσει, να πεθάνει? Όχι. Αλλά σε άλλα μέρη, όπως το νησί στη Ιαπωνία, όπως είναι το Σβάλμπαρτ στην Νορβηγία, είναι αρχιπέλαγο το Σβάλμπαρτ, απαγορεύεται σε όσους ζουν στο νησί να πεθάνουν εκεί. Του λένε, κοίταξε να δεις κάτι, έφτασε σε μια ηλικία που θες να περάσεις στην άλλη πλευρά. Θα φύγεις από εδώ, θα πας στην υπηρετική Νορβηγία, εκεί θα καθίσεις και θα περιμένεις. Έτσι. Ενώ οι γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν θα ταξιδεύουν επίσης εκτός του οικισμού. Και αυτό γίνεται τώρα, στο σήμερα, στο 2026. Όχι όταν ήταν και δημιουργήθηκε η Δήλος. Στην Εσέλια στην Ιταλία, τα ίδια. Στο Λαχαρόν στην Ισπανία, τα ίδια. Και λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι καινούργιες ιδέες. Θα μας ξενήσουν βέβαια, αλλά κρατάνε από αρχαιοτάτη χώρα.

δεν αλλάξουν τόπο, γιατί αναφερθήκαμε και στην Ισπανία προηγουμένως. Λοιπόν, το μικρότερο κατοικημένο νησί της Ισπανίας επαναστατεί και ξεκινά διαδικασία συνόμια αποχώρησης. Και ξέρετε γιατί? Θέλει να αυτοδιαχειρίζεται τον τουρισμό της. Έχουν πήξει οι άνθρωποι. Εκεί που το χειμώνα είναι ήσυχα, όλοι και όλοι 50 νοματέοι γνωρίζονται, χειροτσούνται, τρώνε, πίνουν μαζί, έρχεται το καλοκαίρι στην Ταμπάρκα και γίνεται το έλα να δεις. Γιατί σκεφτείτε, 50 μόνιμοι κάτοικοι συναντιούνται με 3.000 έως 5.000 τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι η αντιστοιχία είναι 1 προς 100. Πού να πάνε οι άνθρωποι, πού να χωρέσουν, ποιος να εξυπηρετήσει ποιον. Οι κάτοικοι εκτοπίζονται και σου λέει, έτσι είσαι, ή τα μάρκα, πρέπει να μείνεις πανική. Δεν μας θέλετε, θα αποχωριστούμε και εμείς θα πάρουμε το Δήμο μας αγκαλιά και θα σας λέμε πόσους τουρίστες θέλουμε και αν τους θέλουμε. Την ησυχία μας, παιδιά, την ησυχία μας πάνω απ' όλα. Γιατί όπως λέει και ο Χολύπτης μας, γιατί υπάρχει ένα Χολύπτης για να γίνει εκπομπή. Θα έρθουμε τα μπάρκα ή στα νερά. Καταλάβατε, έτσι. Μπράβο, ρε Βασίλη. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που.

0: μέσα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: εδώ.
1: Τρέχει ο χρόνος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να σταματήσεις. Το πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι η Μέρια Διερνοπούλου και θα μείνω για αρκετά ακόμα λεπτά μαζί σας. Οπότε ελάτε και συντονιστείτε, ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ξεκινάμε.

Ξέρουμε ότι παντού στον κόσμο, είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχουν θεματικά πάρκα. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι, και στην Ελλάδα όσο μπορούμε έχουμε θεματικά πάρκα. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχει η Disneyland, λέει τώρα στην Αμερική, υπάρχει όπως στη Γαλλία. Υπάρχει και εκεί στη Γαλλία, εκτός από την Disneyland, υπάρχουν και άλλα πολλά και στούντιο και. Τώρα λοιπόν εκεί στη Γαλλία έχουν προχωρήσει. Γιατί σου λέει, εντάξει, πόσο Disney να δεις, πόσο. Πόσο στούντιο να δεις, πόσο να δεις. Πρέπει να καταλάβεις και πώς θα είναι το μέλλον. Πώς ήμασταν εμείς μικροί, που ήταν οι στενές επαφές και όταν μας τα δείχναν οι γονές μας. Τώρα λοιπόν αυτές οι στενές επαφές πρέπει το παιδί να το πας να το εξοικειώσει το μέλλον. Έχει γίνει λοιπόν το Future Scope στη Γαλλία, όπου εκεί όλα δεν είναι απλώς high-tech. Χάνεις το μυαλό σου. Δεν υπάρχουν τα τρενάκια να μπούμε και να τρέξουμε και να έρθει ο Μίκη και ο Μάους και να χορέψουμε όλοι μαζί. Όχι. Έχει γιγαντιές αρχιτεκτονικές κατασκευές που φιλοξενούν κινηματογραφικές εμπειρίες 4D, εμφυθιστικά περιβάλλοντα, διαδραστικά εκθέματα. Και τι γίνεται, κάνεις προσωμιώσεις. Βέβαια, μπαίνεις μέσα, βλέπεις οθόνες LED, υπάρχει άνεμος, νερό, υπάρχουν δονήσεις, ψευδέστηση ότι βρίσκεσαι στο μάτι μιας καταιγίδας. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί στο διάστημα. Υπάρχει νυχτερινό σοου με στοιχεία, λέει, εμπνευσμένα από το Cirque du Soleil ή ένα υπερθέαμα νερού, φωτός και ήχου. Ολογράμματα αιωρούνται σε τείχους νερού, λέει, σκι στον ουρανό, πυροτεχνήματα. Και όλα αυτά νομίζεις ότι είσαι σε μια άλλη πραγματικότητα. Ξέρετε, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Γιατί είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί πόσες φορές στη βόλτα μας στην Αθήνα δεν έχουμε χαθεί και δεν έχουμε απολαύσει το πλαίσιο όλοι μαζί. Έχει γιγαντιές αρχιτεκτονικές κατασκευές που φιλοξενούν κινηματογραφικές εμπειρίες 4D, εμφυθιστικά περιβάλλοντα, διαδραστικά εκθέματα. Και τι γίνεται, κάνεις προσωμιώσεις. Βέβαια, μπαίνεις μέσα, βλέπεις οθόνες LED, υπάρχει άνεμος, νερό, υπάρχουν δονήσεις, ψευδέστηση ότι βρίσκεσαι στο μάτι μιας καταιγίδας. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί στο διάστημα. Υπάρχει νυχτερινό σοου με στοιχεία, λέει, εμπνευσμένα από το Cirque du Soleil ή ένα υπερθέαμα νερού, φωτός και ήχου. Ολογράμματα αιωρούνται σε τείχους νερού, λέει, σκι στον ουρανό, πυροτεχνήματα. Και όλα αυτά νομίζεις ότι είσαι σε μια άλλη πραγματικότητα. Ξέρετε, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Γιατί είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί πόσες φορές στη βόλτα μας στην Αθήνα δεν έχουμε χαθεί και δεν έχουμε απολαύσει το πλάνο.

και στον ουρανό πυροτεχνήματα. Και όλα αυτά νομίζεις ότι είσαι σε μια άλλη πραγματικότητα. Ξέρετε, και εμένα μου αρέσουν αυτά. Γιατί είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί πόσες φορές στη βόλτα μας στην Αθήνα δεν έχουμε χαθεί και δεν έχουμε απολαύσει το πλανητάριο. Και όσοι δεν έχετε πάει, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σε μια βόλτα στην Αθήνα θα πάτε στο πλανητάριο.

θέλω να σας την ξαναπώ, γιατί πήρανε και βραβείο. Έχουν κάνει τετράημερη εργασία. Πού? Στην Ισλανδία. Πάνε λοιπόν όλα τα πιλωτικά προγράμματα και είδανε ότι η εργασία των 36 ωρών αντί για το κλασικό 40 ώρο ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα νεότερων γενιών της γενιάς Z, αλλά έχει επιφέρει μεγάλο κέρδος. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα διήρκησε από το 2015 μέχρι το 2019 και η χώρα το εφάρμοσε σε 2.500 εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Έδειξε λοιπόν ότι αυτή η μείωση των 4 ωρών ή των 5 ωρών εβδομαδία έφερε μία άνκηση. Γιατί η μείωση του χρόνου εργασίας δεν περιόρισε απλώς τα επίπεδα στρες των εργαζομένων, αλλά οδήγησε σε αύξηση παραγωγικότητας κατά 1,5. Αυτό λοιπόν τα επίσημα σημεία, το ξαναλέω Βασίλη, τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,9 στην Ισλανδία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 2%. Ήρθε λοιπόν, γιατί σας το έχω ξαναπεί αυτή την ειδήση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, ήρθε λοιπόν τώρα και όχι απλώς το αναγνώρισαν οι πάντες, αλλά και επιβράβευσαν. Λέτε αυτό να αρχίσει να κυκλοφορεί από την Ισλανδία, να κατεβαίνει και προς τα κάτω σιγά σιγά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες? Δεν μας είναι κακό. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό, γιατί σε αναγκαστική τετραήμερη εργασία είχε τεθεί και η δική μου δουλειά όταν διεύθυνα το περιοδικό. Αλλά ξέρετε, αν με τα ίδια έσοδα δουλεύουμε λιγότερες ημέρες, πραγματικά κανείς δεν θα είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι μην δουλεύουμε 4 ημέρες και πληρωνόμαστε μόνο για αυτές και όχι για 5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτή η ισορροπία εμένα με απασχολεί, γιατί πραγματικά όταν έχεις μία μέρα κέρδος και μπορείς είτε να ξεκουραστείς είτε να προγραμματίσεις τη δουλειά σου, πραγματικά λειτουργείς χωρίς στρες και ξέρετε, όταν το μυαλό ξεκουράζεται και δίνει συνέχεια στην πίεση, γίνεται και πολύ πιο δημιουργικό. Αλλά είπαμε, η προϋπόθεση είναι αυτή που έθεσα από την αρχή, ότι 4 μέρες, αλλά με ολόκληρο το μισθό, όχι κουτσουρεμένο το μισθό, έτσι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.

0: Τρέχει, τρέχει ο χρόνος και περνάμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλ και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε, γιατί έχουμε να τραγουδήσουμε λίγο ακόμα.
1: Να κλαις αυτούς που δεν...

Φαντάζομαι, ελπίζω, εύχομαι να έχετε μαζέψει χαλιά, παπούτσια, ρούχα, να έχετε φτιάξει ντουλάπες, να έχετε κατεβάσει κουρτίνες, γιατί ξέρετε, είναι αυτές οι άχαρες δουλειές που, όπως λένε και οι παλιές νοικοκυρές, του Αγίου Δημητρίου στρώνουμε χαλιά, Κωνσταντίνου και Ελένης θα μαζεύουμε. Εντάξει, έτσι που είναι ο καιρός, δεν ξέρεις ακριβώς πότε μαζεύεις τι, αλλά σιγά σιγά τα φτιάχνουμε. Ελπίζω και εύχομαι, κυρίες μου, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ένα βάρος που πέφτει κυρίως σε εμάς, να τα έχετε τακτοποιήσει και αν όχι να φτάνετε προς το τέλος. Γιατί είναι αυτή η άχαρη, πολύ άχαρη περίοδος που καμιά μας, πραγματικά καμιά μας, δεν μεγαπάει.

Ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

τέλος και για σήμερα. Η Μέρια Βγερνοπούλου, δηλαδή ολόκληρη εγώ, ανανεώ το ραντεβού με την επόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα, στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Θέλω να περνάτε καλά, θέλω να περνάτε όμορφα, να έχετε την υγεία σας και πραγματικά πάντα, πάντα μα πάντα, να έχετε καλοκαίρι στην καρδιά σας. Δεν σας λέω κάθε φορά να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε, γιατί πιστέψτε με, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε στη ζωή σας. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα παίρνουν το δρόμο τους. Από μένα για σας τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Ιόνιον 95,8.

0: αναπνοή.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ διαφορετικά. Θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μια μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία».

την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε, παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

0: Η Onion FM Stereo.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλεφωνό 27 Αμαλιάδα 80
8: Τηλεφωνό 20. Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πουλή ακόμη.
9: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις, το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι. Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να τη σταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

Στα αλήθεια, έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως, η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα», μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω, δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις, δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες, τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιοδοξοί και ξέρετε κάτι. Μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Με μια προσευχή σας βρίσκομαι σήμερα. Ήταν το καθάρτικος εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνα Σκανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

Μιχάλη Τσελιγοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

αυτό που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό. Νόμι στο κουμπί, τα μεγάλα σ' αγαπώ. Πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά. Απ' το βουνό, απ' την πηγή ως τη μεγάλη.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντυσε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη είναι εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτό του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντυσε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

πως πω ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

ακολουθεί το είχε πρωτοπεί η Πέγκη Ζήνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βρεχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βρεχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: Prince Bass Fiddle and Wise Jerry Kamal. As you remember last time, the Prince was found without a dime on the Ponce of Aldays while Jerry watched from a

φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωραίτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Παντρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλιακό με στην πλατεία.

για να χτίσω σε Αθήνα και Έλληνα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, που να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

με λιστάκιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσει,

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

Σαν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παιχνίδι.

σύρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το Γκινγκ Κονγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι

σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρά τα τατζούν για ένα κουστούμ.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
5: Η ώρα είναι 2.